0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που και λάθος διαδρομή.
0: Και αυτό.

της αγάπης θησαυρό. Κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό. Κρυβισταμένο της αγάπης θησαυρό.

φορτωμένα. Τα δυο σου μάτια γαλανά και βουρκωμένα. Μια χορδή και 700.000 φορτωμένα.

0: Νεοσφαίρα 94,4.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά,

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Γιάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: εντυπωσιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: 89-19-800 ή στο νέο Simorap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
19: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
20: Ναι.
19: Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Να τα πρακιάσω.
24: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
25: Γιώργος Διανός.
26: Πω τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
27: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
28: Να σε βοηθούν.
29: Απόψε αισθάνομαι μια τρόπο.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, είναι στο λάθος βίσμα, από εδώ πρέπει να το βάλεις. Αμάρε Γιώργο, δεν ξέρεις που να το βάλεις, ρε Γιώργο.
1: Έχω πολλές φορές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα.
2: Τι ενός είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιος είναι αυτός, έλατε.
2: Είναι αυτός.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πούμε τι έχει γίνει. Θα σας τα πούμε όλα. Εγώ είμαι εδώ από τις 6.
2: Σωστός. Στρατηγός.
0: Κύριος.
2: Στρατηγός προνίζοντας κακά τα ψέματα, φίλε. Ούτε αφιάς τέτοια. Ούτε ο Πορτοσάλτε.
0: Ποιο είναι όμως το πρόβλημα. Ναι. Δεν είχα ηχολήπτη για να βγω στον αέρα. Άκου, γι' αυτό βγήκαμε τώρα.
2: Αυτή η τεχνική. Ναι. Σούπα.
0: Είναι ο ηχολήπτης μας λίγο πιο.
2: Δόξα τω Θεώ με το AI τώρα. Θα σωθούμε, έτσι λένε.
0: Λοιπόν, κάτι έγινε έτσι στον Νίκο. Χαζό δηλαδή, δεν είναι κάτι σοβαρό. Και δεν ήρθε 6 ώρα το πρωί. Είναι λίγο κουτούλη.
2: Κουτούλης, τι έκανε.
0: Κατέβηκε λέει να πάρει καφέ και του κλείδωσε το αυτοκίνητο.
2: Και έπρεπε να περιμένει. Διασκεδάζω πολύ με αυτά.
0: Και έπρεπε να περιμένει λέει να έρθει κλειδαράς. Και έδωσε και 50 ευρώ πρωί.
2: Μα τι ωραία Δευτέρα που ξημέρωσε. Αυτά ναι, μπορούν να με στείλουν ένα ψυχιατρίο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ότι εγώ είμαι εδώ από τις 6 ώρα το πρωί και κάθομαι και κοιτάζω τις οθόνες. Τι να κάνω δηλαδή.
2: Κοιτάζω εδώ πέρα τις εξελίξεις. Τουρκική παρενόχληση λέει διασυρμάτου του αεροσκάφους του Δένδια.
0: Τι του κάνανε του κύριου.
2: Του πιάσαν τον μπουτάκι.
0: Που είναι...
2: Παρενόχληση. Και το κοιτάξαμε πολύ να σταματήσει. Δεν σταμάτα!
0: Μου είναι πάρα πολύ συμπάθης ο κύριος Δένδιας, θέλω να ξέρεις.
2: Σ' αρέσει ο Δένδιας.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Γιατί θα τον το έβλεπα, αυτό.
0: Θα τον έβλεπα και πολιτικό αρχηγό, το κύριο Δένδια.
2: Θα έρθει ο άλλος, θα σου βγάλει το μαλλί τρίχα τρίχα. Κάτι ντρέπεσαι λίγο, αλήθεια.
0: Αλήθεια στο λέω.
2: Του συζητάνε στη Νέα Δημοκρατία αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει κάνει καμία κίνηση.
0: Είδες γι' αυτό σου λέω, κάτι ξέρω. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στην Καλλιόπη σήμερα που γιορτάζει. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Από το 1992 καταλαμβάνουν λέει πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Μάλιστα.
2: Πέρασε γρήγορα στο δεύτερο θέμα, δεν πρόλαβα να σχολιάσω την Καλλιόπη.
0: Τι
2: είπαμε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Αυτή η εκπομπή λόγου
0: ωραία,
2: και
0: ωραία,
2: σχολιασμού.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δεν είναι πολύ κακό να έχουν συνδυάσει το όνομά σου με τις τουαλέτες.
0: Τι σκέφτηκε τώρα πρωί-πρωί, δε φίλε.
2: Στρατό. Πήγε να καθαρίσει την Καλλιόπη.
0: Κανόνισε, θα πάρει Καλλιόπη από την Αλμυρό τηλέφωνο.
2: Καλλιόπη, μάλλον γι' αυτό το λένε. Καλή, είναι Καλλιόπη.
0: Είναι Καλλιόπη.
2: Ναι. Μας απαλλάσσει από διάφορα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να σχολιάζουμε. Τα έχουμε μέσα μας.
0: Πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ, νομίζω.
2: Μια σακούλα γεμάτη με κακάκια. Και πάμε στην Καλλιόπη για να ξεχρεώσουμε.
0: Και παγκόσμια.
2: Έτσι είναι εδώ, δεν ξέρω πώς έχεις μάθει δίπλα. Εδώ μιλάμε για κακάκια και τέτοια.
0: Αχ,
2: και
0: είναι...
2: σεξ, πολύ σεξ και αυτή η εκπομπή.
0: Είναι ο Γιώργος Οδεσίλας στη θέση του Νίκου Καλούδη μέχρι
2: έχει
0: να.
2: Έχει βουλώσει το μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σήμερα Παγκόσμια Μέρα Κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Η 8 Ιουνίου λέει κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Το 2000 πρωτοξεκίνησε με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Deutsche
2: Welle. Νάτος ήρθε, ο γίγαντας. Ο γίγαντας.
0: Καλώς το μου που μου. Α, πας στο Γιώργο, εγώ τίποτα. Πήγα να σηκωθώ κι εγώ. Χάρηκα, νόμιζα ότι θες να φιλήσεις και εμένα, ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, εμένα τίποτα. Γρηγόρη. Εμένα. Πού ήξαμε την μια εβδομάδα, δεν σου έλειψα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Κόντεψες να πας στον άλλο κόσμο, κόντεψες να πας, Παναγία μου.
3: Πήγα, και
0: εγώ δεν
3: σε περιμένω.
0: Καλέ, σώστε το, πήγε και ήρθε το παλικάρι μου. Γιώργο, Γιώργο, πώς φώναζε μέσα στο νοσοκομείο.
3: Τι κάνετε και βγείτε από τα χειρουργεία.
0: Τον άντρα που
3: εδώ είναι το πρόβλημα.
4: Αφήστε με, πήρε ο Νίκος, έρχεται στον δρόμο.
0: Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Γρηγόρη μου, καλώς ήρθες.
4: Μια εβδομάδα.
0: Τι έγινε.
4: Πώς είσαι, μια χαρά.
2: Πώς μου λες,
4: πολύ δυνατός.
0: Αδυνάτησε πριν έρθει αυτός, Γρηγόρη, να ξέρεις.
2: Ναι, κάτι με έχει πάει.
0: Α, εμά.
4: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Φαίνεται παράξενο τον τρόπο, ξέρεις. Λοιπόν, τι κάνουμε, θα πούμε αυτά, είπατε καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, σαν σήμερα.
2: Αναμαλιάσουμε το μωράκι, γιατί σταματήσατε στις θες.
5: Κάναμε μια μικρή στάση.
0: Έτσι. Γιατί αυτή η εκπομπή.
4: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών.
0: Τα πάμε, τα πάμε.
4: Τι θες να πω.
0: Σαν σήμερα, πάμε.
4: Πάμε σαν σήμερα, παρακαλώ. Πάμε.
6: Σας παρακαλώ. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
4: Λοιπόν, 8 του μηνός είναι.
6: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
4: Λοιπόν, 8 του μηνός είναι.

0: επιτρέπεται η ομοφιλοφιλία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.
1: New South Wales.
0: Βεβαίως. Σαν σήμερα είχε ένα χτύπημα 17 Νοέμβρη το 2000, να μην τα πούμε καλύτερα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θάνατη έφυγε.
2: Όχι, να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε, γιατί έτσι βγαίνουν έξω.
0: Το 632 φεύγει ο Μωάμεθ, σαν σήμερα, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. Το 1987 ο Ιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας, αυτό η άλλη ιστορικά.
1: Ιόλας, ναι, την ναι, ιστορία κάτι του μου θυμίζει αυτό. Έχει μια ιστορία γραφτή, δεν θυμάμαι.
0: Συλλέκτης. Πολύ μεγάλο συλλέκτη.
3: Τι συλλέγει,
1: μάθε το παιδί πράγματα, μάθε του.
0: Συλλέκτη τεραστίων διαστάσεων, παγκόσμια φήμη, συλλέκτη έργων τέχνη.
3: Τι καταγωγή είναι.
2: Έλληνα.
3: Α, Έλληνα, συγγνώμη.
1: Ιόλας, ναι.
2: Έλεγα, λέει, που είχε το σπίτι πάνω στην Αγία Παρασκευή.
0: Το μεγάλο πλάτσικο που έγινε στο σπίτι του και άμα δεις πάρα πολύ.
3: Γιατί τα μαζέψανε.
0: Έχει κάνει ένα καταπληκτικό επεισόδιο η μηχανή του χρόνου για τον Ιόλα και όχι μόνο βέβαια, αλλά ναι, το έχετε μαζέψανε, τα καταστρέψανε. Έργα τώρα εκατομμύριο.
2: Τα κλέψανε.
1: Μάζευε, μπήκαν οι ούνοι μέσα.
0: Άστα, αυτή η χώρα εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και την Γαρμπή, παιδιά, βεβαίως.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις λοιπόν.
0: Ναι.
1: Βγάλα την προσωπική συλλαγή και κούνα το.
0: Όχι.
1: Τι μια μα πέσου ροπτήρα, έτσι τέλει.
0: Κάτσε, πρέπει να πούμε άνθρωπο να βάλει.
1: Πάτα τώρα. Χώστα.
2: Μην αγχώνετε το Γιώργο Κακομίρη.
0: Βάλε την Κιβωτό. Άντε, ρε Νίκο, πού είσαι γαμό το
3: πρωί-πρωί.
0: Άντε, ο άνθρωπο την Κιβωτό.
1: Να εξηγήσουμε την Iron Maiden Fast και τα λοιπά. Και πάντα τον πειράζουμε όταν παίζει λαϊκά. Είναι το καλύτερό μα.
0: Η Μαρία Μενούνο επίση έχει σήμερα γενέθλια, να είναι καλά. Αυτή τώρα τι ζώδιο πρέπει να είσαι, έχει γενέθλια τώρα η αρχή Σιωνίου.
2: Δίδυμος, χθες είχε γενέθλια η μαμά μου, προχθές η Φόφη.
0: Α, σωστά.
3: Δίδυμος,
0: σωστά. Ναι, είχε γενέθλια. Δίδυμη, έτσι.
3: Είναι οροσκόπος μου.
0: Και εμένα, οροσκόπος μου.
3: Όντως.
0: Είναι δίδυμο, είμαι, βεβαίως.
2: Και λένε ότι αυτό ταιριάζει.
0: Και λένε ότι μετά τα 30 ήρθε ο Νίκος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, μπράβο.
1: Ελαφρύτερο φαίνεται. Ελαφρύτερο κατά 70 ευρώ.
0: Από πού να ξεκινήσει. Πάμε να βάλουμε τραγούδι γιατί μιλάμε.
1: Εδώ δεν είμαστε.
0: Ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις. Βάλε ένα τραγούδι.
3: Πρωί, πρωί. Βάλε, ρε Γιώργα, πάτα το ρημάδι.

0: Έλα, πάμε, Νίκο, πες στη Πατεσέλα.
1: Χάσουμε και πάμε, χρόνια πολλά.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει χάλια, λέγε.
2: Έλα, τέλεια ξεκινάει, σταμάτα.
3: Έχει καλή εβδομάδα και ξεκινάει χάλια.
0: Εντάξει τώρα, δεν είπαμε χορηγούς 6 με 7, θα μαζευτούν όλα τώρα.
3: Καλά, δεν πειράζει. Την υγειά μας να έχουμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι εγώ.
2: Έλα, πες.
1: Έμεινα απ' έξω από το αυτοκίνητο, μα αναμένω το αυτοκίνητο.
2: Το είπα.
0: Το πώς γίνεται, κάτι αμάξι.
1: Έλα, ένα σμαρτάκι εγώ. Βρακικύκλωσε μου πόμα ο κλειδαράς. Αλλά θα πω το εξής. Λένε 24 ώρες κλειδαράδες. Πήρα 6.

0: τηλέφωνα.
1: Φίλε. Δεν απαντάει κανείς.
2: Ναι, ναι, δεν απαντάει κανείς. Ούτε ένας δεν απαντάει.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Ένα είναι αυτό.
3: Είναι
2: το
3: έκτο
2: τηλέφωνο απάντησε. Δεύτερο που έχω να πω.
4: Τι καταγγελίες άλλες έχεις να κάνεις. Ναι.
2: Oh. Έκανε να μου ανοίξει το αυτοκίνητο 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή το δευτερόλεπτο και
3: πριν. Ωραίο μεροδάμα.
4: Με τι τρόπο, πώς το έκανε.
2: Με τον τρόπο του τέλος πάντων.
1: Με τον τρόπο, τι έκανε.
2: Έβαλε ένα σύρμα, παιδί μου, και την άνοιξε. Έβαλε έτσι λίγο με τον τζάμπι.
3: Κοίτα, το σμαρτάκι ανήκει με φού, δεν είναι τίποτα.
2: Αλλά εγώ θα πω το εξή, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου κουφάθηκα. Μου του λέω πώς
4: το κάνει. Εσένα σε βάλω τώρα με το σιρματάκι, το κάνει.
2: Όχι, τίποτα. Έμαθα όμως τον τρόπο, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι πανεύκολο.
4: Ωραία, ναι, γιατί το κάνει.
3: Είδα εγώ άνθρωπο να ανοίγει το δικό μου και έφυγε τρέχοντα.
2: Το σμαρτάκι.
3: Έκανε έτσι, λήξε την κορώνα και βάζει την κρεμό του. Τι κάνει!
2: Έκανε λίγο έτσι και έβαλε το σύρμα μέσα.
1: Έμαθε δηλαδή να ξαναγίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω.
3: Μπορεί να το κάνει και σε άλλα, κάτσε γιατί με ενδιαφέρει αυτό.
2: Σε όλε, όλε. Του λέω πόσο θέλετε, μου λέει 50 ευρώ. Του λέω αδερφέ, έκανε 5 δευτερόλεπτα να το ανοίξει. Λέω το 1 ευρώ το δευτερόλεπτο. Ένα 10 ευρώ το δευτερόλεπτο. Όχι, πλάκα κάνω. Το δευτερόλεπτο 10 ευρώ. Ο Ρονάλντο. Κάπου τόσο παίρνει.
1: Γιατί παίξετε και λίγο παλίτσα.
2: Λέω κουφάθηκα, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας. Δείχνουμε αυτά παθαίνεις άμα δεν είσαι προσεκτικός.
2: Ήσαν σήμερα, το έχω σήμερα.
1: Ναι, τα νέα, τα νέα, τα νέα.
2: Συγγνώμη, τόσο μου, 10 δευτερόλεπτα. Όχι, είμαι έτοιμος.
1: Τα νέα. Τα νέα.
5: Τα νέα της ημέρας.
1: Λοιπόν, μετά τα έχει τορμηλές, αλλά αναγκαίες οι προτάσεις με συνταγματική αναθεώρηση χτίζει με βήμα-βήμα την Ελλάδα του 2004. Να σας πω ότι πάει για. Πες το λίγο που αλλάζει τους υπουργούς εδώ πέρα τους αυτούς.
3: Πώς λέγανε σχηματισμό.
1: Πάει για ένα σχηματισμό, λένε την Πέμπτη, μια πληροφορία έτσι πολύ πρωινή τώρα. Και αν πάει για ένα σχηματισμό την Πέμπτη, να ξέρετε ότι. Πάρτε το αυτό και πετάξτε το που είπα.
3: Τι παιδί.
1: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Αν κάνει τώρα ένα σχηματισμό, γιατί κάποιοι υπουργοί σε κάποιες θέσεις που είναι τώρα, αν δεν είναι σε άλλες θέσεις, δεν μπορούν να κατεβούν.
3: Πάει λέει για μήνυμα ένα σχηματισμό, έβλεπα το πρωί.
1: Ρε, ό,τι και να είναι, σου λέω πάει για μήνυμα ένα σχηματισμό.
3: Ας βγουν και με μήνυμα, ας βγουν και με.
1: Ναι, ας βγουν και με Μάξ.
3: Πάλι αβεβαιότητα, πάλι τα ίδια μέχρι τον Οκτώβριο εκλογές.
6: Μια σταθερότητα που κάνει έτσι.
1: Οι εκλογές θα γίνουν. Καλύτερα να
3: μα βρε Γρηγόρη μου, έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει δηλώσει. Δεν μπορώ, είμαι έξαλλο.
6: Και αυτό με τις εκλογές περιττό είναι.
3: Και έχει δηλώσει εκλογές του 2027. Πάλι κολοτούμπες τα κάνουν.
1: Εντάξει, μπορεί να τις κάνει, έχει δικαίωμα να τις κάνει όποτε θέλει. Τώρα σου λέει, τώρα βλέπει τις αυτές, σου λέει κάτι δεν πάει αυτό.
3: Δεν είναι έτσι όποτε θέλει το κάνει, γιατί σε περίοδο εκλογές η χώρα, στη χώρα υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Καλή οικονομία στα πάντα.
1: Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω γιατί το κάνει, γιατί το καλύτερα το χειρότερα ξέρουν αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι άμα το κάνει απότομα έχει λιγότερο αναμπουμπούλα. Άμα είναι προγραμματισμένες τότε. Ξεκινάει ένα χρόνο ένα μπουμπούλα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι ξέρω εγώ. Πάντα αυτό που κυβερνάει κάνει αυτό που συμφέρει για αυτόν. Αυτοί ξέρουν που το συμφέρει, αυτό θα κάνει. Ναι. Πάντα έτσι δεν κάναν όλοι.
6: Ένα πιο με τις εκλογές πλέον διαφωνώ.
1: Γιατί...
6: Θα έπρεπε να βγαίνει με απλικίωση ή έστω με ένα νεύμα. Πώς είναι, πώς κάνει, λένε ότι κάποιο θα κάνει. Έλα. Συνέχιση. Κάνουμε έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Απλά λέω ότι μάλλον πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, παιδιά. Σας το λέμε. Λοιπόν, τρεις σεισμοί ταρακούνησαν την Αττική. 5,2 Ρίχτερ, ισχυρότερο στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο είναι αν συλλήφθη. Φοβήθηκε εγώ ήμουν
4: σε αυτήν την
3: παιδιά. Εγώ ήμουν στη Βόρεια Εύβοια.
6: Φωνάξτε το σε εγγένεια, σε ό,τι σε τέτοια.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ήμασταν στην παραλία με το μικρό, στη θάλασσα. Δεν έχω ξαναζήσει στη θάλασσα. Κουνήθηκε όλη άμμος. Δεν καταλαβαίνεις. Μου λέει ο Μάρκος κάποια στιγμή που παπακουνιέται η άμμος. Όχι αγάπη μου, του λέω, δεν είναι τίποτα, μην τρελαίνεσαι. Δεν κατάλαβα. Η άμμος πήγε και ήρθε.
1: Εντάξει, σμός.
3: Είχανε κάποιες ηλικές ζημιές από ό,τι έμαθα, γιατί ήταν.
6: Παλιά ηλικία ήταν.
3: Εκεί στο Προκόπη ήταν το επικεντρό και στην Αγία.
4: Και κράτησε και πολλή ώρα.
3: Αλλά ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
1: Μάλιστα, μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτημιών από σήμερα, παρακαλώ. Η αστάθεια επιστρέφει λέει από σήμερα 8 έξω στο προσκήνιο, φαίνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά. Θα τα μάθουμε από τον Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Επεισοδιακός φορολογικός έλεγχος στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας. Δεν έχω ταμιακή, δεν είστε φορεία, φώναζε πολιτής φρούτων. Ψηφιακή κάρτα εργασίας αύξησε 39% στις αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία. Ο Πυρακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Ακατάσχετου λογαριασμού.
3: Λοιπόν, να σου πω εγώ, θα σου εξηγήσω εγώ.
1: Από 1.600 ευρώ
3: όσοι
1: στα
3: έχουν...
1: 1.600 και από τα, 2, από τα 1.250.
3: Τι είναι αυτό. Αυτό είναι όποιος έχει χρέη στο δημόσιο. Έχει μπει το δημόσιο και του έχει κάνει κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά του αφήνει ένα περιθώριο 1.250 ευρώ για να μπορεί να τραβάει από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό λοιπόν το κατάσχετο ποσό το κάνανε από 1.250 στα 1.600.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ. Ο Τραμπ έφυγε από μια συνέντευξη, έβρισε τη δημοσιογράφο και έφυγε. Και συγκλονιστική φωτογραφία, οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας
3: έγιναν στη σπίδα
1: και από τον Κρίστιαν Έριξεν. Δεύτερη φορά νομίζω το παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι, δεύτερη φορά. Τι συγκινητική φωτογραφία.
4: Παιδιά, αυτό που έγινε τώρα χθες δεν είπαμε καθόλου. Που ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος στην Αυστραλία είχε δολοφονήσει κάποιον το 99.
6: Να τον πιάσαν στο Αίγιο.
4: Και τον πιάσαν στο Αίγιο 27 χρόνια μετά.
1: Μέσα αυτή τη μητέρα του που λέει.
4: 27 χρόνια μετά τώρα το πιάνει.
1: Τη μητέρα του που λέει αυτός ο.
4: Τι τη μητέρα του.
1: Τη μητέρα του που σκότωσε.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Έναν άλλον.
3: Συγγνώμη, τι.
6: Ο Δαλαμάγκα.
3: Το φόνο
4: τον έκανε
3: στο εξωτερικό.
4: Ναι, στην Αυστραλία και τον κυνηγούσαν από την Αυστραλία. Και αυτός 27 χρόνια ήταν εδώ.
3: Ισχύει το.
4: Στο Αίγιο, τον πιάσαν χθες.
3: Μάλιστα.
4: Φοβερό story, ε. 27 χρόνια.
6: Ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, Παναγία.
1: Αλήθεια είναι.
3: Εσένα, με σένα το έχω σκεφτεί αυτό.
4: Ναι.
5: Πιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά από τι 7, κυρίες και κύριοι. Σύσσωμο το πρωινό του φέρα μετά από αρκετό καιρό. Εδώ είμαστε. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρη Αντωνίου.
0: Γιώργο Λιανό. Νίκο Καλούδη. Εδώ είμαστε ένα με τον άλλον και βλεπόμαστε και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο μάτι-μάτι, παιδιά, που το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ και αν ψάχνετε απαραίτητα αξεσουάρ, βέβαια δεν είναι αξεσουάρ μόνο τα γυαλιά ηλίου, είναι και κάτι πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι. Μάτι-μάτι τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Mati Mati σε σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Στείλτε 6936 101022 Mati Mati, ονοματεπώνυμο και καλή τύχη.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μια ωρίτσα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, γνώρισε ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάνερε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίσεις το τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξοργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκτροπτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχουν μείνει ουσιαστικά ένας μήνας περίπου 25 εκπομπές, έτσι δεν είναι? Δώσατε καθόλου λεφτά την προηγούμενη εβδομάδα, φάκελ?
2: Τίποτα.
1: Ο Γιώργος προσπάθησε.
2: Προσπάθησε πολύ.
0: Προσπάθησες Γιώργο, πώς προσπάθησες?
2: 650 και τους έκλαινα και το μάτι, δεν βλέπω.
3: Δώσαμε την τρίτη μόνο. Στο Beat the Bomb, ψηλά, ψηλολόγια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και στην Εσπρέσο ένα θέμα που έτσι με συγκίνησε λίγο, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ, αν και έχω χρόνια να του μιλήσω. Ότι επιστρέφει στη τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Και γράφει πάνω στην
3: Εσπρέσο. Πατερημών δεν είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος?
1: Τι σε συγκίνησε?
0: Πατερημών. Όχι,
3: στο Πατερημών δεν είχε παίξει, ρε παιδιά.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
11: Καταναλωτές, ότι το MOK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολκαριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
13: Attica. You at your best.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Τάρι, τάρι, τάρι.
11: Φέρ' το μαξιλάρι.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έτσι σας βάζουμε λίγο σε καλοκαιρινό mood. Αγάπη, αγάπη, από Κύμα. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα το ακούτε λίγο αυτές τις μέρες εδώ πέρα μαζί μας. Μια καινούργια πρόταση του φίλου μου του Διονύση που το ακούσαμε στο αυτοκίνητο και μας άρεσε πάρα πολύ. Όλα αυτά 22 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε μια πολύ ωραία έτσι, μέρα που ξημερώνει Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Είστε στη σφαίρα 102,2 με τα νέα που βέβαια έρχονται για τον καιρό. Διάβασα ότι κάπου θα υπάρχουν βροχές, λέει στα περιοδικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Αθήνα. Θα το μάθουμε ακριβώς σε 10 λεπτά από τώρα από Σάκη Αρναούτογλου. Τι λέμε, πάμε για φακέλους. Πάμε να δώσουμε πόσα λεπτά, ρε Νίκο. Τελειώνει, ρε.
1: 500 ευρώ.
0: 700
2: ευρώ. Τίποτα, παιδιά, να σας πω, τελευταίος μήνας είναι αυτός στη Ρόδο, δεν κάνουμε φακέλους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μη με σκάς.
2: 20 μέρες ακόμα.
0: Εντάξει, 800 ευρώ. 800
2: ευρώ. Τώρα. Τώρα.
0: 800 ευρώ. 2-11-7-0-0-7.
2: Γιώργο, δώσ' μου το κινητό.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Από τα τελευταία τηλεφωνήματα τη σεζόν είναι, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα όλα αυτά που ακούμε. Για, δεν ακούω τίποτα εγώ από εδώ.
1: Ναι!
0: Δεν ακούω.
1: Ακούτε!
0: Δεν έχει καθόλου ήχο αυτό εδώ.
4: Δεν μπορεί. Το τηλέφωνο.
0: Ναι, χτυπάει, ναι. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Αχ, μη φωνάζετε, μαντάμ.
0: Καλά, πώς σας λένε, γεια σας!
5: Γεια σας, Ελευθερία. Καλά, δεν το πιστεύω.
0: Ελευθερία, δεν το πιστεύω. Τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
5: Χανιά.
0: Από τα Χανιά! Α, τι γίνεται! Ήμουνα στη Ζάκυνθο το Σαββατοκυριακό. Καταρχάς να στείλω πάρα πολλά φιλιά γιατί μας ακούνε και στη Ζάκυνθο πάρα πολύ. Παιδιά, έχετε πολλά χαιρετίσματα.
2: Ο φίλος μου από τη Λεβάντες επειδή σε ψάχνανε.
5: Α, πολύ καθαρά.
0: Βρήκα. Θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο τουρίστες. Έτσι έχει γεμίσει η Ζάκυνθο. Και θέλω να πω κάτι. Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
2: Είδες, πολύ ωραίο νησί, Ζάκη.
0: Τι ωραίο νησί είναι, Ζάκη. Να σου είχα να πάω καμιά 20 χρόνια.
2: Και χαμός από τουρισμό.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά και ένα νησί.
1: Αμόργος, μικρό. Τι ωραίο νησί.
0: Έχει, θα κάνεις και 40 λεπτά να πας κάπου, αλλά ωραίοι δρόμοι, μεγάλοι δρόμοι. Ωραία. Όχι σαν κάτι άλλα νησιά που είναι ταλαιπωρία σε αυτή την όλη κατάσταση.
1: Δεν μπορεί
0: να στεναχωρήσει τον Παναγιώτη.
2: Όχι, πείτε να σα χαθούν από εκεί, από αυτά τα νησιά.
1: Με τις φουρκέτες στην Κεφαλονιά κάναμε το σταυρό μας σε κάθε στροφή. Να τα λέμε αυτά.
2: Μιλάμε για το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου.
1: Πού είναι ο περιφερειακό σα.
0: Με το μεγαλύτερο νησί.
1: Τα έργα σας. Τόσα λεφτά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και πολλά φιλιά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει ο τουρισμός. Απλά έπαθα πλάκα με τη Ζάκυνθο, παιδιά. Φανταστική. Μπράβο τους. Και ο κόσμος πολύ γλυκός. Είχα να πω πολλά χρόνια. Όλα υπέροχα. Λοιπόν, αγαπημένη Ελευθερία, έχουμε.
5: Παρακαλώ.
0: Φακέλους, έχεις παίξει ποτέ?
5: Ποτέ δεν έχω παίξει τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να παίξεις κάτι κάποια στιγμή στη ζωή σου. Και θέλω να πεις, έχει τουρισμό κάτω τώρα στα Χανιά?
5: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Ωραία.
5: Έχει ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, για 800 ευρώ παίζουμε, τα θέλεις?
5: Φυσικά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, φυσικά. Η φάκελη είναι με στόχο, με βούλες ορός, με αγελάδες, με κεραυνούς, με σουβλάκια, με μουστάκια, με λουλούδια και με ούφο. Διάλεξε λοιπόν. Τρεις και βγάλε άθροισμα 7.
5: Τέλεια, θα πάμε ροζ.
0: Ροζ.
5: Θα πάμε βούλες.
0: Βούλες.
5: Και θα πάμε και λουλούδια.
0: Και λουλούδια. 800 ευρώ να τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή?
1: Καλό.
2: Ψάχνουμε το...
1: Το 6 και το 0.
2: Τελεία.
0: Ανοίγω το ροζ.
2: Ή το 4 και το 2. Να το 2.
0: Σωστά. 2 και 1, 3. Αν είναι το 4 στα λουλούδια, Ελευθερία πήρε. Τα ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram. Είμαστε live τώρα στο σφαίρα. Αν είναι το 4 μέσα στο λουλούδι, πήρε 800 ευρώ. Στην Κρήτη φεύγουνε πρωί-πρωί. Και ο φάκελος με τα λουλούδια έχει μέσα. Το 7, Ελευθερία.
5: Το 7.
0: Δεν πειράζει. Να ξαναπάρει, να παίξει.
2: Περίμενε τώρα. Πρώτη φορά πιάνει γραμμή να μην πάρει ένα δώρο.
0: Να πάρει, βεβαίω, να πάρει.
5: Το 4.
0: Το, πες, τι δώρο.
2: Τι δώρο να σου στείλουμε στην Κρήτη?
6: Θέλεις five fashion.
2: Τι θες να
6: θέλει παιδάκια.
2: Θέλει για τα παιδάκια. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μια δώρο επιταγή Blabla Toys. Να μπείτε στο blablatoys.gr, 50 ευρώ για να πάρετε ό,τι θέλετε να διαλέξετε. Και εκεί τα παιδιά, ο φίλος μου ο Σωτήρης, θα σας τα στείλουν όλα στα Χανιά.
5: Τέλεια.
0: Γεια σου, Ελευθερία, φιλάκια.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα παρακαλώ παιδιά και στον Ανδριόπουλο, έτσι για να δώσουμε πρωί πρωί το καλάθι γεμάτο, παρακαλώ, τυράκια λέω, ρε,
1: τυράκια!
0: Βεβαίως, γεμάτο κρεατάκια, ωραία, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, παιδιά, από την κούραση, συγγνώμη, συνέχεια ταξιδεύω και δουλεύω. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, Περιστέρι Γέρακας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος.
1: Άγιος τηλέφωνος, βοήθεια μας.
2: Πες μας, μεγάλη τι συμβαίνει.
3: Εσύ πες, φύγε, παιδιά, φεύγω, πες, 20 μέρες νωρίτερα.
0: Εγώ αυτό...
1: Άγιος τηλέφωνος, περαστικός.
0: Άγιος Στέφανος, ναι. Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Μην ξεχνάτε παιδιά, ο Ανδριόπουλος με τα 30 ευρώ αγορές σας τα φέρνουν όλα δωρεάν με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι, άρα κλειτώνετε και χρόνο και χρήμα. Να θυμάστε πλήση την πόρτα σας στα καλύτερα κρεατικά, πουλερικά, κρεατοσκευάσματα, όπως θα κάνετε οι ίδιοι τις αγορές σας από τα καταστήματα Ανδριόπουλος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλος που πραγματικά είναι μια καταπληκτική περίπτωση από το 1983 που τον λατρεύεται και λατρεύεται όλα τα καταστήματα και είναι και μια φανταστική οικογένεια. 6936-10-10-22, στείλει Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με το φίλο με τη φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να βρεθεί στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. nation.stoihiman.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα κάνουμε έρευνα.
0: Λοιπόν, πέτυχα μια ερευνήτσα που θέλω να τη σχολιάσουμε.
1: Ερευνήτσα, παρακαλώ.
0: Που η πηγή έρχεται από BBC, από Pew Research Center και από διάφορες διεθνείς online δημοσκοπήσεις και viral rankings. Λοιπόν, οι top
2: ratings.
0: Εντάξει, ρε Νάνση, τώρα πρέπει να μας κάνεις ρεζίλη στον αέρα, δηλαδή, ρε φίλε.
1: Ναι, ας το να περάσει.
2: Μην το παίρνεις τόσο προσωπικά.
0: Το rankings
2: είναι με κάπου με ένα τα διαφορά.
0: Ναι, τώρα θα πω, κάποιοι δεν το καταλάβανε. Τώρα κάποιοι
3: το καταλάβανε και λέει καλά, 5 είναι και ένα. Διόρθωσε.
0: Ναι, αλλά τόσοι που δεν το καταλάβανε όμως δεν σε όμως τώρα πώς.
1: Είναι πιο πολύ.
2: Σιγά, 500 φορές έχεις κάνει λάθος τώρα, προσβλήθηκες.
0: Δεν προσβλήθηκα, με πείραξε προσωπικά.
2: Σωστό, συγγνώμη. Ο τρόπος.
0: Λοιπόν, οι χώρες με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο.
2: Αχ, το έχω δει. Το έχω βγάλει και εγώ.
0: Με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το νούμερο 20 για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία του κόσμου!
3: Είναι, έχει η Ιαπωνία ωραίους άντρες, θα με τρελάνετε τελείως τώρα.
0: Στη νούμερο 19, Πορτογαλία. Νούμερο 18, Γερμανία. Νούμερο 17, Νορβηγία. Νούμερο 16, Κένια.
2: Σας βλέπω λίγο απελπισμένος.
1: Κένια, έχουν ωραία χαρακτηριστικά αυτοί.
0: Νούμερο 15,
3: Κένια, τρίτο πόδι.
0: Νιγηρία. Νούμερο 14, Δανία, 13 Βόρεια. Καναδάς, 12
2: μακριά.
0: Ηνωμένο Βασίλειο, 11 Πακιστάν.
2: Ηνωμένο Βασίλειο είναι ωραίοι, οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι είναι ωραίοι.
3: Είναι οι Πακιστάνοι ναι, ωραίοι.
1: Πολύ καλύτερα από όσους
2: είναι ωραίοι. Πες μου έναν ωραίο Άγγλο.
0: Ο David Beckham. Λοιπόν, οι Άγγλοι είναι ωραίοι. Λοιπόν,
2: δεν είναι ωραίος ο Beckham.
3: Δεν έχω ακούσει ακόμα Ιταλία και Ελλάδα και θα γίνει χαμός.
1: Είναι οι Πακιστανοί ωραίοι.
3: Πάρα πολύ ωραίοι.
0: Στη θέση νούμερο 11 είναι Πακιστάν. Πακιστάν είναι κούκλοι.
3: Είναι κούκλοι οι Πακιστανοί.
2: Πέρσες, βέβαια.
1: Είχα κούκλο Πακιστανό.
0: Ορίστε.
1: Μικρός έπαιζα.
3: Συλλήθειος.
0: Λοιπόν, πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 10 έως τη θέση νούμερο 1.
3: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 10 οι Γάλλοι.
3: Είναι ωραία η Γάλλη.
1: Έλα μωρέ με έλα. Τους σαλιάριδες.
3: Αφόνσον τε.
0: Στη θέση νούμερο 9.
2: Μάλλον έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Ναι, για
0: στη θέση νούμερο 9 Νότιος Κορέα. Οι Νοτιοκορεάτες.
1: Αυτό είναι τρέν τώρα.
3: Είναι ωραίοι οι Νοτιοκορεάτες.
2: Τι να σου πω, ρε παιδάκι.
0: Στη θέση νούμερο 8, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Α, οι Αμερικανοί είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Στη θέση νούμερο 7, Ινδία.
1: Ινδία, πολύ δυνατή, παιδιά. Πολύ, αν σ' αρέσει ναι, η Ινδία, είναι πολύ ωραία. Κι άλλο να πω, δεν ξέρω. Πώς θα το στηρίξω. Δεν θα με τρελάσει.
0: Στη θέση νούμερο 6, Τουρκία.
2: Τουρκία είναι ωραίοι άντρες.
1: Τσοκ, τσοκ.
3: Τσοκ Γιουζέλ.
0: Πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 5 ως
3: η
0: θέση
3: Ιταλία
0: νούμερο 4.
3: Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι, δεν ξέρω.
0: Στη θέση νούμερο 5, Λιβανέζη. Λίβανος.
1: Λίβανος.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 4, Βραζιλία.
2: Βραζιλιάνοι ωραίοι.
3: Γιατί οι Βραζιλιάνες τι είναι.
2: Βραζιλιακό. Είπα εγώ,
0: και πάμε στις τρεις.
1: Για να σταθείς
0: στις
1: εκεί, κατάλαβες, είναι ένας ωραίος.
0: Στις τρεις χώρες με
3: το οποίο... Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι.
1: Εδώ είμαστε, κορυφή έχουμε ρε. Μετάλλιο παίρνουμε.
0: Στις τρεις χώρες...
1: Άστο.
0: Στις τρεις χώρες που είναι οι πιο όμορφοι άντρες του κόσμου.
1: Εδώ είμαστε, είμαστε μέσα εμείς τώρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, είμαι σίγουρα. Στη θέση νούμερο 3...
1: Ναι. Και μετάλλιο πάμε.
0: Στη θέση νούμερο 3
3: είναι η Ελλάδα.
0: Στη θέση νούμερο 3 είναι η Ιταλία.
2: Εντάξει, τους καλή παιδιά, είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Ωραία άντρες είναι
2: Ιταλοί. Ωραία, πολύ.
1: Εντάξει,
3: έλα παιδιά, έχουν και κλάση οι Ιταλοί τώρα.
0: Θέση νούμερο 2
2: έχουν, λέει.
0: Είναι η Σουηδοί.
2: Πολύ ωραία η Σουηδοί.
0: Ωραία η Σουηδοί.
2: Ωραία η Σουηδοί.
1: Στον 7ο δρόμο, αδερφιά! Είμαστε στην κορυφή, το νιώθω!
3: Γρηγόρη, είμαστε στη θέση νούμερο 1.
0: Και στη θέση νούμερο 1.
1: Δώστο!
0: Είμαστε η χώρα με τους πιο όμορφους.
2: Φέρτο μου!
0: Και τους πιο όμορφους άντρες του κόσμου είναι.
1: Έλα!
0: Η Ισπανία.
1: Έστω γιατί είναι αυτά, γάμο!
3: Ρε, πάτε καλά!
1: Ομορφάντρα μου! Δεν πειράζει!
2: Δεν πειράζει!
3: Είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ πιο ωραίος από εμάς!
2: Χαβιέ Μπαρδέμ είναι και πολύ ωραίος στο μυαλό! Όχι απλά πιο ωραίος!
0: Δεν υπάρχουμε ούτε στην 20άδα!
1: Έχει πάει έτσι ο Πάκη και ο Ενδός. Και κάθεσαι, και
3: ότι οι Πακιστανοί Κινδύ είναι πιο ωραίοι από εμάς. Ρε, άντε πολύ να πάνε να χεστούν, πες τους.
0: Πολύ πιο ωραίοι είναι.
3: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Έχω δει εγώ Πακιστανό.
2: Εγώ θα σας πω κάτι σε Ευρασιάτες. Γυναίκα. Στεναχωρήθηκα που δεν είδα τους Έλληνες. Γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πολύ ωραίοι άντρες. Αλήθεια τώρα, αντικειμενικά. Οι Ισπανοί, βέβαια, είναι κούκλοι, παιδιά. Επειδή δεν έχω φύγει
3: από την Ελλάδα. Ωραία, δεν είπα να είμαστε στη θέση νούμερο 1. Αλλά μέσα στην 20άδα.
2: Αφού είναι κούκλοι.
0: Λιώνει, ρε, παιδί μου. Γιατί δεν παίρνει μια βαλίτσα να ταξιδέψει όλο τον κόσμο να πα να περάσει ωραία.
2: Μα θέλω, είναι το όνειρό μου.
0: Κάντε όμως κάποιο.
1: Όλα, όπως τα. Τον
2: έχεις βάλει στο μάτι σήμερα, τι είναι αυτό.
0: Μόλις ήρθε ο άνθρωπος.
1: Ναι, είναι. Είναι Θερβάντες.
0: Ναι.
1: Εγώ φύγε.
0: Α, εσύ να τάτε πίσω σου.
1: Του νόμπρε, εσ.
0: Μόλις ήρθε ο άνθρωπος που έφερε το φαγητό, μιλάει Ισπανικά άνθρωπος.
2: Ο Γιώργος δεν μάθεται Ισπανικά, Γιώργο. Περνιέσαι για Ισπανό.
1: Μα είναι λίγο ο Δοκιχώτης. Γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Δόντε στα.
0: Γράτσιε, γράτσιε.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, αυτά
3: και εσύ. Έλα, να σου πω κάτι και κακός που τη διάβασες και έδωσες και αξία σε αυτή την κολοέρευνα.
0: Γιατί, επειδή δεν
3: έλα
0: είχε
3: εμάς. Ναι, γιατί δεν είχε εμάς.
1: Θύμωσες, γιατί θύμωσες.
3: Δεν κατά, όχι θύμωσα. Εντάξει. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ ωραίοι άντρες οι
1: Έλληνες. Έχεις βοηθήσει εσύ να ανέβουμε.
3: Φυσικά και έχω μια βοηθήσει. Θέση.
1: Τι έχεις κάνει τελευταία για τον εαυτό σου.
0: Μισό λεπτό λίγο γιατί πέρασε και ώρα για το Σάκη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι Παναγή στεναχωριέσαι, δεν στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν είμαστε.
3: Μια μπαρούφα και μισή είναι. Ποιος βλάκας την έκανε αυτή την έρευνα.
0: Πάρα πολύ. BBC. Αυτά.
3: BBC και εξής
1: τα ratings που πήρε.
3: Έλα τώρα.
2: Τα ratings.
1: Θα πάμε κοντά στα ratings.
0: Έτσι μίλησες εσύ για το BBC.
3: Έτσι μίλησα για το BBC. Τι είναι το BBC. Τι είναι να μην μιλήσει κανένα για το BBC.
1: Τώρα μιλάς για τον Τραμπ.
3: Τι είναι. Καλύτερος είναι ο Αντένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι συμφωνώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Λίσα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική πολύ καλός, ηλιοφάνεια και πολύ πολύ ζεστός, με κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, στους 34 τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Η Τρίτη 9 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές. Αυτές οι συννεφιές στα ορεινά, πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής, το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως δώσουν κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες ο υδράγυρος δεν φαίνεται να πέφτει στην Αττική και κυρίως στις παιδινές περιοχές κάτω από τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Τετάρτη 10 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια τοπικές συννεφιές, λίγο περισσότερες στα ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και θερμοκρασία κυρίως στις παράκτιες περιοχές όχι πάνω από 30 με 32 βαθμούς, τοπικά και 33 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Αττική. Για την Πέμπτη, ο καλός καιρός, καλοκαιρινός, θα διατηρηθεί με τον υδράγυρο γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις με τη θαλάσσια άβρα να κυριαρχεί. Ανάλογες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και την Παρασκευή, ενώ προς το Σαββατοκύριακο υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή του καιρού με βροχές, μπόρες και καταιγίδες και κάποια πρόσκαιρη πτώση στην θερμοκρασία. Φαινόμενα για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες εδώ. Κάθε πρωί όπως κάνουμε. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι, παιδιά τα σχολεία κλείσανε. Κλείσανε το δραματικό, κλείσανε.
1: Όχι.
2: Αυτή την εβδομάδα νομίζω.
0: Αυτή την εβδομάδα.
3: Αυτή την εβδομάδα game over. Αρχίζουν τα κάμπ, ευτυχώς Παναγίτσα.
0: Πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα.
3: Θα τα από εδώ, θα πάμε εκεί.
0: Α, έπεσε η γραμμή. Πάμε για το επόμενο παιδικό τραγούδι. Για το επόμενο παιδικό τηλέφωνο. Εγώ το λέω σε μένα. Καλημέρα. Τόση κούραση, πώς θα το βγάλω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, μισό λεπτό να σας δώσω.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε, βεβαίως. Ναι, γεια σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, τι φωνές ωραίες. Πώς σας λένε?
7: Σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.

0: ζητάρω μου.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
3: Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
5: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
3: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
5: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Σφαίρα 102,2.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθε μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
10: di qualità.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
19: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Και τώρα ακμή.
19: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Plus, plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
22: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Δάρι, δάρι, δάρι.
25: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο να. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πιάσει καλοκαίρι, παιδιά, και εμάς έτσι μετά από ένα χρόνο.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Δύσκολο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Να σου έβγαλε καινούργιο τραγούδι ο Τσαλίκης με τον Αδαματίδη.
3: Νομίζω να κάτι ετοιμάζουν.
0: Όχι, δεν ετοιμάζουν.
3: Δεν ξέρω αν έχει βγει.
0: Νομίζω έχει βγει. Δεν ξέρω. Νομίζω γιατί το ανεβάσανε και είναι και ωραίο τραγούδι. Ωραία. Και ωραίο.
4: Ωραίο,
0: ωραίο. Λοιπόν, όχι, κάπου το ίδιο.
4: Τσαλίξη με τον Αδαματίδη.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι, Αδαμαντίδη. Ξεκινάει ο Αδαμαντίδη και μετά πάει στην Τσαλίξη.
4: Ποιο από ποιο χορεύει.
0: Ο Αδαμαντίδη.
4: Κάτα να το πάνε κόντρα.
0: Τι γελάζει.
2: Ο ποιο.
0: Ο Αδαμαντίδη.
2: Ο Αδαμαντίδη.
0: Πώ θα το πω.
2: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
2: Ο δεν είναι Αδαμαντίδη, είναι Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη. Γιατί δεν το λέω σωστά, ρε Γιώργο, Αδαμαντίδη.
4: Ναι.
0: Αδαμαντίδη. Τι Αδαμαντίδη.
2: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
2: Νου και του, ντου.
0: Όχι.
4: Νου και του,
0: ντου.
4: Άμα ήταν Αδαμαντίδη, θα ήταν pop.
0: Ναι.
4: Αδαμαντίδη είναι.
2: Είναι πιο
0: λαϊκό. Αδαμαντίδη. Άμα ήταν Αδαμαντίδη.
2: Θα ήταν πιο γλυκανάλα τότε.
0: Ξέρεις τι, Νάνση, πριν από λίγο διάστημα, νομίζω ήταν οι μέρες που έφυγε ο Δάκης από τη ζωή και δεν έχεις κάνει τίποτα για τον Δάκη, που τόσο τον αγαπούσες και βάζεις ωραία τραγούδια.
1: Ο Δάκης.
0: Λέω στα ζώδια σου. Να του το επιπλάνω στο θυμάσαι.
1: Τι εννοείς, ο Δάκης έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν η πόσο καιρό ήταν η μέρα
1: που. Α, δεν το ξέρω όμως ναι, ποτέ ήταν.
0: Μας πέρασε έτσι και δεν το βάλαμε και σωστά σήμερα. Γέρασε λίγο, Παναγή, πότε έφυγε από τη ζωή ο Δάκης, λίγο ένα λεπτό.
2: Ο Δάκης.
0: Ναι, ο υπέροχος Δάκης. Και ήθελα να σου το πω να κάνεις κάποια στιγμή να φέρουμε τα. Θυμάσαι τι ωραία τραγούδια, ο Δάκης που έχει κάτι φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
2: 29 Μαΐου του 22 έφυγε.
0: Ακριβώς. 29 Μαΐου, πριν λίγες μέρες ήταν και κάναμε κάτι για το Δάκη. Ενημέρωση σαν σήμερα. Ναι, ενημέρωση σαν σήμερα δεν το βάλαμε. Δεν το είπαμε, όχι, όχι. Το είδα κάπου και λέω εκείνη την ημέρα και είδα που ξεχάσαμε το Δάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα καλημέρα, τι κάνετε,
1: καλημέρα, καλά
0: έτσι. Έλα καλημέρα, τι έγινε.
7: Καλά, καλά, έντονο Σαββατοκύριακο. Είχα μεταγυρίσματα το βίντεο κλίπ, το καινούριο τραγούδι του Τσαλί και τα Ματίδη. Ήμουν εκεί στα χορευτικά.
2: Άκουσε με λίγο, είναι Αδαμαντίδης.
7: Αδαμαντίδη, ναι.
2: Αδαμαντίδης.
7: Αδαμαντίδη. ήταν ωραία, ήταν ωραία, πολύ
1: τι,
7: ωραία.
1: Τι κάνατε, τι
7: τίποτα,
1: κάνατε.
7: Έκανα εγώ, ήμουνα μία στο χορευτικό. Ήταν ένα λάκτ, ήταν δύο οθόνες που γυρίζαμε, να πούμε, δύο κάμερες. Και στη μία ήταν, κάναμε το χορευτικό με τον Τσαλίκη, σε, και μετά μπαίναμε στο Αδαματί, κάναμε την καρδιά και πέταγα εγώ δύο ζάρια.
1: Α.
7: Αυτό, ήταν ωραίο. Ωραίο, καλό. Α. Αλλά μετά γύρισα σπίτι και το βρήκα όλο αναστατωμένο.
1: Τι έγινε.
7: Είχαν μπει κάτι πουλτώσες και σκάβανε το σπίτι μου, το ξεχερσώσαν όλο.
1: Τι έγινε, ρε Σιβαλάτη, πώς έγινε αυτό.
7: Δεν ξέρω, γιατί μπήκανε κάτι, ψάχνανε και κτλ.
0: Κοίταξε, Σιβαλάτη, αν μπαίνουν και στο δικό σου σπίτι, έχουμε πρόβλημα, ε. Μπήκανε πάρα πρόβλημα.
7: Μπήκανε με τέτοιο, με ανιχνευτή μετάλλο, πώς το λέγανε.
0: Ποιος μπορεί να μπει στο δικό σου σπίτι, δεν ξέρουν ότι είναι δικό σου.
7: Η αστυνομία μπήκε, δεν το ξέρανε, ήτανε, με πήραν εκεί με τα σκάκια, κατάλαβες. Μπήκανε με τον ανιχνευτή μετάλλο να πούνε να βρουν κάτι χρυσά κτλ.
0: Κλέβουνε το Βαλάντι.
7: Όχι, δεν κλέβανε, ψάχνανε γιατί λέγανε ότι όντως είχα πάψει.
1: Είχες εσύ θάψει λιρές.
7: Όχι, το προπάπου κάτω και είχε 6 χρυσά δόντια. Κατάλαβες και το.
0: Τέλος πάντων, τώρα.
1: Όποιο θέλει. Τι είναι και αυτό να του στάβετε σπίτι.
7: Εντάξει, ήταν είχε παραπέσει αυτό. Δεν το πήραμε, είχα πάρει.
0: Μέσα στο καναπέ. Ακριβώς. Δεν καταλαβεί, ναι.
7: Τέλος πάντων, να σε πω και την κίνηση, για να σε πω το ριζικό σου. Πολύ κίνηση εθνική εδώ αυτή τη στιγμή. Μην βγείτε καθόλου από τα μισά και πάνω από Εγάλιο και πάνω μέχρι πάνω Νέα Ιωνία. Είναι πυγμένα. Ανεβασμό, κατεβασμό. Έχει πολύ κίνηση το ρεύμα από το Εγάλιο, από το Χαϊδάρι για να βγει προ Εγάλιο. Εκεί είναι πυγμένα τα πράγματα. Κίνηση κάτω στην παραλιακή, κλασικά μετά τον Άλυμο είναι πυγμένα τα πράγματα. Στην Βουλιαγμένη από την Ηλιούπολη και μετά μέχρι τη Δάφνη εκεί που είναι να πούμε τα παιδιά τα κάνουν γυμναστικέ τώρα το πρωί. Τα παιδιά δίνουν εξετάσει. Καλή επιτυχία να πούμε, δίνουν και το τελευταίο μάθημα να πούμε στι Πανελλήνιες.
1: Σήμερα είναι.
7: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό απλά το είδα από τον Δανημανίδη από ένα story και είπα να το πω κι εγώ.
1: Σωστό.

0: Είχε και κίνηση στην τέτοια, πώς τη λένε εκεί, την Κατεχάκη, λίγο εκεί στον κατεβασμό. Αυτά πάνω κάτω. Γενικά μην βγείτε το σπίτι σήμερα, θα έχετε.
1: Να σε καλά, ρε παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Αργυρού, του Κωνσταντίνου. Και ενώ στην αρχή δεν τρελάθηκα, τώρα μου αρέσει.
1: Για είναι τέλειο το τραγούδι αυτό.
0: Ενώ όταν το πρωτάκουσα δεν μου άρεσε έτσι με τις καμπάνες και με αυτά. Τώρα μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Είδες,
1: καλοκαιρινό.
0: Φορά... Καλοκαιρινό, ωραίο. Και είδα και το βίντεο κλιπ και έγινε και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, λίγο στο F4Design. Έχουμε ξαναπεί ότι F4Design δίνει ίσως το μεγαλύτερο δώρο πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι κι αλλιώς συνεχώς δίνουμε δώρα πάρα πολύ μεγάλα, αλλά η F4Design πραγματικά κάνει αυτή την φοβερή κατάσταση με τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Παρακαλώ, 8.500, να χαιρετήσω λίγο εδώ πέρα και την παρέα που είναι ουσιαστικά εκεί στο.
1: Εγώ να με χαιρετήσω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας,
0: λοιπόν, ένας διαφορετικός διαγωνισμός, καναπές double face multiform για δύο όψεις, 8.500. Και θέλω να πω κάτι, γιατί μου είπαν τα παιδιά εκεί από το F4Design, πήγανε κάποιοι και πήρανε, δεν μιλάμε για κάτι προηγούμενα δώρα, και, και ήταν δύο περιπτώσεις που μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ αγενείς.
1: Αυτοί που παραλάβαν.
0: Αυτοί που
1: τώρα
0: κερδίσανε. Πολύ αγενείς.
1: Άντε ρε.
0: Και όπως φέρθηκαν στα παιδιά που τους πήγανε τα πράγματα, και ήθελα να το πω λίγο αυτό.
3: Τι δηλαδή.
0: Γιατί δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά έμεινα παίρνεις δώρο. Έμεινα μην πληρώνεις τίποτα. Έμεινα είσαι και αγενής και τα δώρα να είναι και τόσο μεγάλης αξίας, 1.000 ευρώ. Εκεί πέρα λίγο έξω, παιδιά, μήπως κάτι, γιατί τα παιδιά δεν είχαν καμιά πολύ μεγάλη αγάπη, μας τα δίνουν τα δώρα, επειδή μπορούν να μας τα δώσουν. Αν δεν μπορούσαν, δεν θα μας τα δίνανε. Το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά. Από ό,τι φαίνεται, έχει και κόσμο. Εμείς αγενείς ακροατές δεν θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι και κάτι άλλο. Δώρο είναι. Δηλαδή,
0: τώρα σου λέω εγώ για να το. Ναι, όχι, ρε, ούτε ευχαριστώ δεν είπανε. Θεωρούν, ναι, παιδιά, το ευχαριστώ μην το λέτε σε εμάς. Το ευχαριστώ να το πείτε στις εταιρείες που τα κάνουν τα δώρα και στον κόσμο που έρχεται να σας το φέρει. Και εύχομαι να τους κερνάτε και ένα ποτήρι νερό, να τους βάλετε να πιούν και μια πύρα, να τους πάρετε και ένα κοτόπουλο να φάνε από την ώρα που έρχονται να σας βάλουν το. Βεβαίως, φίλε, έτσι κάνουνε. Τι γελάτε,
3: δεν πάρουν να βάλουν.
1: Με το κοτόπουλο με έστειλε.
0: Ναι, ρε φίλε, θυμάμαι το δικό μου όταν πήγαινα εγώ να βάψω κάπου τα κάγκελα.
3: Αυτό σου λέω, δεν πήγαινε να βάψουν και ένα καφέ, κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε, πει μια πυρίτσα, πάρε και ένα κοτόπουλο. Πόσο κάνει μωρέ ένα κοτόπουλο. Πάρε να καθίσει το παιδιά που κάνουν εκεί πέρα μια δουλίτσα να φάνε να πούμε. Έχεις τι είναι να κουβαλάς, έχεις κάνει ποτέ μεταφορική? Έχεις πάει ποτέ σε μεταφορική να δουλέψεις?
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Γι' αυτό
1: δεν
0: το λες. Ναι, αυτά τα παιδιά γίνονται
1: με
0: πτώχο.
1: Κέρδισε το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ναι, σε κέρδισε, θα σου έλεγα τι. Λοιπόν, αυτή είναι η F4Design, παιδιά. Μια εταιρεία που είναι καταπληκτική. Ό,τι βάλετε στο μυαλό σας πριν αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα, μιλήστε μαζί τους. Δεν έχουν showroom, τα φτιάχνουν όλα έτσι όπως τα φαντάζεστε. Τα κάνουν ηλεκτρονικά, σας τα βλέπετε. Πού θέλετε να τα βάλετε. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά από τις πιο προχωρημένες εταιρείες κυριολεκτικά στον κόσμο. Κάτι που συμβαίνει λίγες φορές αυτό στην Ελλάδα. www.f4design.com. Από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας τα φτιάχνουν. Χειροποίητα για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, θα βρείτε άκρη μαζί τους. Είναι πολύ συνεννοήσιμοι και υπέροχα παιδιά. 69-36-10-10-22. Τον καναπέ θα τον κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε για τη Ρόδο.
3: Λοιπόν, πάντα αλλάζουν πολλά πράγματα τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, Παναγή, για όλους εμάς, εμένα και εσένα, μια δροσιστική απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, έτσι είμαστε εγώ και Παναγή. Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και με όλα αυτά, παιδιά, που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εγώ θα σου πω. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί όλα ανθρώπινα και απλά για να τα καταλαβαίνεις. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
5: Είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
6: Δώστο.
7: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Γενέθλια σήμερα για την Κέτη Γαρμπή και εμείς θα την τιμήσουμε. Όλα τα καλά θα της ευχηθούμε της Κέτης της καρδιάς μας.
1: Κετάρα, πες.
3: Κετάρα. Κετούλα θα την πω εγώ, γιατί είναι κετούλα της καρδιάς μας. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ξέρω ότι πίζετε κάπου εκεί στην κίνηση. Το πρωί που ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ, πρώτη φορά είδα τέτοια κίνηση προς τα πάνω. Εννοώ προς Λαμία, στην Εθνική. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Στα όνειρά μου. Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Θα δείτε τώρα και τον Καλούδη. Έχεις ξεχάσει. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Όταν σε χρειάζομαι, πάλι σε φαντάζομαι. Μέσα στη δική. Καλημέρα όπου και αν είστε. Είστε στο δρόμο, είστε στο σπίτι, είστε στη δουλειά, είστε κάπου μακριά. Και όταν μένω μόνη
4: μου. Γεια σου Γιώτα.
1: Γεια σου Ελένη.
3: Τους κρυούς. Η πίεση που θα υπάρχει, που θα υπάρχει θα είναι αρκετή, γι' αυτό φροντίστε προτού βγάλετε συμπεράσματα να γνωρίζετε καλύτερα τις καταστάσεις. Πρέπει να φανείτε πιο διαλλακτικοί με συνεργάτες σας που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Περνάω στα ταυράκια. Γιώργο, κάντε πράξη τα πιο τρελά σας όνειρα με τη βοήθεια της διέστησής σας. Να ακούς τη διέστησή σου όπου σε οδηγεί. Εάν πλήττετε παράφορα με την επαγγελματική σας ζωή, μην το λέτε, απλώς αλλάξτε την. Κάποιες φορές η ακραία συμπεριφορά σας φτάνει τους άλλους σε οριακά σημεία. Οπότε πρέπει και λίγο να χαλαρώσετε.
4: Εντάξει, ρεμίστε. Κάνεις ό,τι θες στη ζωή. Γεια ζωή, ορίστε, το πάμε. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Έλενα.
3: Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Γιούλη. Στον Νίκο.

0: Μαριέδες, ξεχνάμε.
1: Και περνάω στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Φροντίστε να είστε πιο επιβλητικοί με ανθρώπους που δεν εκτιμούν τη συμπεριφορά σας. Βρείτε χρόνο να ταξινομήσετε τις σκέψεις σας, γιατί η κούρασή σας είναι περισσότερο πνευματική. Μην παρασυρθείτε από ακραία συναισθήματα που θα σας αποπροσανατολίσουν. Σας θέλω συγκεντρωμένους.
0: Γεια σου.

0: Καλημέρα στην παρέτηση φωτοσχολικής.
1: Γεια σου Βάσο.
0: Στην Ελένη από Άργος. Το πρόβλημα που έχω. Ο Σίμος με περιμένει στο στήρι για προβατίνα. Και άμα σου πω χθες που έφαγα ψητό. Πήγα χθες παιδιά στη Χασφαίρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
8: Και ποιος ξέρει.
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες.
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Τους μεγαλεπίβολους στο...

0: και στην Αριδαία, στη Βέρεια.
1: Έχασες την ψυχρή.
0: Την έχασες την ψυχρή μία.
1: Παραφέρθηκε.
0: Τι κομματάρες έχει πει η κετούλα μας.
2: Αν ακούει κανείς από την Αγία Μαρίνα εκεί στα Χανιά, στο Πλατανιά, και έχει δωμάτια, ας μου στείλει ένα μήνυμα.
0: Και εγώ ψάχνω για ένα καναπέ. Τι είναι αυτό που λες, ρε Καλόδη, και εσύ?
2: Μου ήρθε μια...
0: Τώρα σου ήρθε σε ζώδια.
2: Ναι.
1: Κι είχες πει σ' όλους για μένα.
2: Είστε καλεσμένοι, άμα θέλετε, ελάτε.

0: Προς τους Σκορπιούς, παιδιά, μέσα από συζητήσεις κατοχυρώστε κάποια κεκτημένα σας που οι άλλοι δεν παραδέχονται ότι είναι δικά σας. Δικά σας είναι. Αν επιθυμείτε σε κρεμότητες, οι λογαριασμοί θα έρθουν στο προσκήνιο, κάνοντας και τα πιο απλά να σας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά θα τα ξεπεράσετε όλα. Καλή διάθεση.
1: Σκορπιέ.
0: Η ζωή είναι υπέροχη. Εννοείται. Η ζωή είναι όμορφη.

0: Επειδή πιστεύετε ότι δίνετε περισσότερα, μην απαιτείτε συνεχώς ανταλλάγματα από τους γύρω σας, επειδή δώσατε. Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας θα έρθει να πλήξει τον οικονομικό σας τομέα με συνεχόμενα λάθη, ενώ παράλληλα θα σας απασχολήσουν και κληρονομικά.
1: Σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Λίνα. Εγώ είπε βέβαια.

0: Ερμιόνι.
1: Γεια σου Στράτο. Χένρι μου.
0: Δεν κάνετε τα. Δεν την ακουμπάτε την οθονίτσα.
1: Και περνάω σε εγώ καιρούς.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτα πάρετε πρωτοβουλίες σε σοβαρά θέματα και μετά δώστε τα για διεκπαιρέωση στους άλλους. Δηλαδή, πάρε την πρωτοβουλία και δώστε στους άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δώσα κι εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Αργότερα θα υπάρξει μεγαλύτερη προθυμία από την πλευρά ατόμων που υπάρχουν στη ζωή σας,
0: ναι,
1: αλλά και καινούριων προσώπων και θα εισπράξετε την εκτίμηση.

τραγούδι, είχα καιρό να τα ακούσω, κατάλαβες. Υδροχός, μην επιτρέπετε σε μέλη του οικογενειακού σας περιβάλλοντος να σας πνίγουν όσο και να τους αγαπάτε. Δεν θα σας λένε αυτοί θα κάνετε. Μην είστε απαιτητικοί από τις σχέσεις σας, αφού είναι ακόμα πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί μια κατάσταση που σας αρέσει σε όλα τα επίπεδα. Θέλει και λίγη υπομονή.

0: έτσι με ζω.
1: Αυτός ο Θάνος, εγώ καιρός.
2: Εγώ καιρός. Προσπάθησα να στο φέρω αλλιώς.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι εγώ, δεν τον τρόπο το έχω.
2: Μάγδα Παρθένος. Μέσα στο σπίτι
1: δεν μπορούσα να ζω κλεισμένη. Τώρα θα τα πεις αυτά, τώρα λέμε τα ζώδια για τους εγώ καιρούς.

0: Σ' άρεσε αυτό. Ο Λιανός, παιδιά, δεν έχει σταματήσει να το κουνάει.
1: Γεια σου, Άντζη.
0: Τι βάλεις άλλο, αυτό θέλω και λέει και το τελευταίο ζώδιο. Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα και με διπλωματία για να αποφύγετε καυγάδες και εντάσεις. Μην πάρετε μέρος σε εντάσεις, γιατί η επικοινωνία σας δεν θα βρίσκεται στα καλύτερά της. Και λόγια που θα πείτε

0: έχουμε και το νου σας, γιατί δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας την πληγώνει. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
10: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Το Σφαίρα password είναι 2-0-0-2.

0: Φωνή είναι αυτή. Simon & Garfunkel.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει,
2: μπογιατζής.
0: Ζωγράφος.
2: Ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά ή εσωτερικά?
0: Μην πεις τις πίδιξ όλες, είμαι σίγουρος.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
0: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψω?
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
0: Εντάξει,
3: δεν θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, okay, βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
2: Αμάνα, μάνα,
1: εγώ στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
2: Την πέρασε κοντοσούβλη.
0: Μια μπύρα.
1: Μια μπύρα.
3: Ναι. Πόσο είναι?
1: Πώς? 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό για
1: αυτό. Κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Μπύρα κοιλιά. Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
1: Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτε.
1: Και τώρα η
3: Γιατί καλά.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
2: Γιατί είναι?
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν
1: από
0: άλλη,
1: έχουν
2: βάφουν άλλη πολέμη. Γιατί με μια άλλη στην άλλη που βάφουνε.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή.
1: Αυτή με τον άντρα
2: της. Πόσο είναι αυτή?
0: Θέλω να μην βλέπει τις πομπές της μάνας της.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρας της.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Αντρεβλάκα μαμά του. Σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες? Ωραίος συνδυασμός.
2: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία φάση, 60 άρα γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Εσύ είναι Πανάκη, δεν έχει.
1: Άσε τώρα 60 άρα γυναίκα να πούμε. Όλο το zoom είναι εκεί.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα που λέει.
3: Ναι, ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Το zoom είπες μας.
1: Εντάξει.
2: Καλά, βέβαια θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι.
3: Έχεις πάει
2: πολλές φορές. Γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμου τίποτα πιο πέρα.
3: Έχεις πάει πολλές φορές με 60.
1: Δεν συναντήθηκα, δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει, εγώ το λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέει με τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές έχεις πάει με 60, πες μου.
1: Άστε ρε Παναγία, κατούρα λίγο. Άντε που θα με λύσει για τη ζωή μου τώρα. Άντε δείξε λίγο σε βαθμό.
2: Εγώ είμαι με πιπινέτα σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Άντε μην μιλάς τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να λέω.
2: Με πιπινέτα ή δεν σε θυμάμαι?
3: Μα είναι σαν να το λες κάθε φορά.
1: Σου λέω δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου.
3: Μα μόνο στην προσωπική σου.
2: Ωραία, δεν αναφέρεσαι
1: γενικά, εννοώ. Δεν εννοώ ειδικά.
2: Αναφέρομαι εγώ και λέω ότι δεν σε θυμάμαι κάποια 60.
1: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
0: Αυτόν εδώ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Βάλτε το σε μια αποθήκη μετά στα 60 και κλείνει την πόρτα.
1: Τι θα πάρει?
0: Σε μια ώρα.
3: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία.
4: Άμα βλέπα φωτιέ στο δρόμο.
1: Κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα του θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
3: Μπογιάτιζε και εκεί.
1: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε?
1: Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι. Να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
2: Έλα βρε αγόρι μου.
3: Ζαβός τελείωσε
2: αυτό. Έλα, εμβλαμμένο αυτό ρε.
0: Ο άντρας της τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος. Και θα του πω άστε.
1: Επειδή μου γουστάρει τώρα. Ναι, γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον
3: τώρα
1: είναι 60 και 58.
3: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα της.
1: Πρέπει με την έννοια ότι θέλουν να είναι μαζί.
2: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσα. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Γιατί θα πάει και 57.
1: Πάντως, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχέσεις.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώς το έκανε? Σωστό. Τα σοβατοπιά. δεν έβαλε μια σπίτι κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάλα.
1: Το εξοικονομικό
0: αυτό έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
3: Μα τι θέλει, ρε.
1: Τη γριά, 50
2: χρονών.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα τη ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτό κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του στι γκόμενε.
0: Okay, δεν το ψάχνω αυτό.
2: Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτέ στην ηλικία του δεν έχουν μυαλό για είναι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
2: Να είναι καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
3: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
3: 23.
1: Πολλά είναι 23, ώρα το δηλαδή κοιτάει χρόνια.
0: Ναι!
3: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το
0: τι κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Το 60 στην Έρη.
3: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
1: Στη Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
0: Ωραία, Ελλάδα. Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
3: Αυτό λέει, να χωρίσει.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Εντάξει, ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
3: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
12: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι στα ντουζένια μου και θα θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου, έχω.
2: Οι άλλοι θα είναι για την γκάς.
12: Οι άλλοι θα πρέπει να την πάω στο κρατικό δικαίωμα.
1: Μη βλακείς για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει.
12: Θα πάει να την κλείσεις σε καπόρι.
1: 70 είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά, δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχει βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Γιατί τότε δεν μιλά. Γιατί μιλά.
2: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
0: Έχει κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχει πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχει πάει με 70.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε.
2: Αυτό πακού.
1: Ρε, άντε, μα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
0: Πάτα τώρα, γκράνι.
2: Από Παναγία.
0: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
3: Τι
0: σώμενο πάρε.
1: Άκουσε την πόλη, δεν έχει κάνει τρίο με πει.
0: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγει πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
2: Αχ, Παναγία.
1: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
0: Ο Έρος δεν κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, το όνομά σας.
13: Λέγομαι Άλκιστη.
1: Έλα, Ελένη μου, για πες.
2: Άλκιστη λέγεται.
3: Και μου θέλει και την εξάρα, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
13: Λοιπόν, μου φτάνεται τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είναι σαν φοβερή. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
13: Να ζήσουν το τώρα. Από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί της και στον άντρα της το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
13: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή της για όσο τη ζήσει.
1: Ακριβώς.
2: Τι εννοείται το έχει κάνει το
1: χρέος. Το έχει κάνει,
2: γιατί
1: φίλε,
2: τον κεράτωσε τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το χρέος της.
13: Τον κεράτωσε για 20, για 20 μέρες.
2: Α, εντάξει.
0: Για 20 μήνες.
1: Αθώος.
2: Ούτε ένα μήνα.
1: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
3: Στις 40 είναι πρόβλημα.
13: Τον κεράτωσε. Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
0: Έχει κανένα παριζάκι μέσα κανένα.
13: Κυράκι. Αν θέλει να προχωρήσουν, να είναι μαζί.
2: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
0: είναι
2: κάτι.
0: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο
2: ναι, Παναγιώτης. Σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντά.
13: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35άρης δεν έχει μέλλον με την, με την 70άρα. Θα
13: κάνω
2: θα...
13: μια ερώτηση.
2: Ναι.
13: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
1: Γιατί Παναγιώτη το σκέφτεσαι το μέλλον. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
0: Γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο, Άλκιστης, μπράβο, κορίτσι μου.
3: Άκου το τύπο καλώδης, γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον.
13: Συγγνώμη, η Δύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά.
0: Η Δύση.
3: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκιστης.
13: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
13: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένα άντρα 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγία, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
3: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπά τι γυναίκε πολύ. Και απορώ πώ εσύ ασχολείσαι.
3: Με το δάχτυλο,
1: απορώ πώ ασχολείσαι εσύ. Σου μιλάω το δάκτυλο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μη το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυλο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
3: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ωραία,
3: την
1: έτσι
3: ώρα.
1: Κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
3: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν αγαπάω.
1: Ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Άφησε με, λίγο μου φωνάζει συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησε.
0: Μη την άστα του Σάμι.
3: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 68 χρονών. 58 όπως είπες, με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Άστο
3: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
13: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση. Η γυναίκα μπορεί να είναι πολύ καλό ερχόμενο να διατηρείται καλά, ο άλλος να είναι.
3: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
13: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί άλλο να είναι όρημο. Και θα κάτω κάτω έχει κάνει το παιδί.
3: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
13: Όχι, με μεγαλύτερο.
3: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
13: Α, είστε χρόνο, εννοεί.
3: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρας σου.
13: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
3: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα
3: στην αρχή. Ο καθένας μιλάει με τα βιώματά
1: του. Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών.
3: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
3: Ακριβώς, αυτό.
1: Άρα οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
0: Πες τα στον Πικάσο. Πες τα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Ναι, καλέ. Και για τα δύο φύλλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
13: Ωραία, αν η γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
3: Ναι. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
13: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
3: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
13: Στα 17 χρόνια, 16.
3: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ λίγα.
3: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλος κανένας έχει να πει τίποτα.
0: Ε, Παναγί.
13: Το γεγονός ότι μπορεί να. Όσο ζει, όσο το θα, όσο περαδεί.
3: Παιδιά, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
13: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα της, αφού τη θέλει και ο ένας και ο άλλος.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
13: Για όσο, για όσο, για όσο.
1: Άλκιστης.
13: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστή μου, καλημέρα.
3: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τι θα κάνει.
1: Εννοείται, Άλκηστή μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστή.
0: Για εσάι, ποτέ.
1: Άσε τώρα.
13: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες. Όπως το λες.
3: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, και ξέρεις,
3: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ.
1: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
13: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Η κύρη μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα με ήθελε.
1: Μπράβο.
13: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω στον άλλον να μην τον
1: συμφωνώ. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα.
0: Να στείλουμε την Παναγή. Να δούμε κάτι.
13: Όχι, την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια. Γεια.
14: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μια αμύβη, ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Σφαίρα 102-2.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι! Πάμε!
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη!
18: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ!
18: Μήλο!
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι!
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
26: Μαρ

0: επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο. Ενώ hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Και μετά... Κρυωματάκι.
10: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: λοιπόν, 18 λεπτά μετά από τις 9 και 12 λεπτά πριν από τις 9.30. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Γρηγόρησε την Ούτογλου.
0: Εδώ είμαστε. Αυτό ήταν ο υπέροχο Δάκη με τα τόσο, μα τόσο ωραία τραγούδια του. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά που πραγματικά πήγαμε και στη Ζάκυνθο και χάρηκα τόσο πολύ γιατί φάγαμε. Ήταν από τα πρώτα έτσι, που συναντήσαμε και πάρα πολλοί κόσμοι την ήξερε και χάρηκα πολύ γιατί φάγαμε τη ρόπιτε με Φέτα Βαλμά και διάφορα άλλα πράγματα και τα παιδιά ήταν συγκλονισμένα όσοι κατάφεραν να βρουν Φέτα Βαλμά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι ποσότητες είναι λίγες, αν και έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες. Είναι αυτό που λέμε, ο χρυσός είναι λίγος, παιδιά, γιατί η Φέτα Βαλμά είναι κάτι σαν χρυσός. Όπως σας το λέω, 70% ένα τυρί γενικά που πραγματικά μπορείτε να το βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά τώρα που ταξίδεψε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα το να το συναντήσετε. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Να πούμε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αυτή είναι η Φέτα Βαλμάς, 60 ολόκληρα χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και που εδώ θα τη συναντήσετε στην Αθήνα σε πάρα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ και στην Κρήτη και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Απλά είναι μικρές ποσότητες. Όταν λέμε φέτα, εννοούμε φέτα. Και να πούμε και για το κοφινάκι που θα βρείτε πάλι κοφινάκι Βαλμά, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Εμείς δίνουμε κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά, 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε ένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι αν θέλεις να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
3: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι.
0: Όπαρε Παναγία, όπαρε Παναγία. Επειδή δεν δουλέψατε. Εσύ φταίει, Νίκο,
1: δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Γιατί δεν είχαμε εκπομπή 6-7. Και μαζεύτηκαν πολύ χορηγοί. Ναι, συγγνώμη, να πεις την κυρία Μάζη να αναλάβεις εσύ τους χορηγούς που δεν είπες.
3: Τι του είπε τώρα.
0: Δεν το λέω για τον Νίκο, για την κυρία Μάζη το λέω. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου καταρχάς. Κατά χαιρετίσματά μου να στείλω σε όλη την ομάδα των διαφημιστών. Είμαστε η εκπομπή με πραγματικά τόσους χορηγούς που είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για όλη αυτή την αγάπη. Και βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές που δεν. Εμείς είμαστε πάντα τόσο τυπικοί, τόσο αγωνιστές σε όλο αυτό το πράγμα. Και
3: μαμάτι είμαστε, Γρηγόρη.
0: Και σας ευχαριστούμε. Όχι, το λέω ότι είμαστε αγωνιστές, γιατί το ζήτημα είναι ότι μεταφέρουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει στην αγορά. Και γι' αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται εδώ για να αναφέρουμε όλα τα προϊόντα, γιατί υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που πηγαίνετε στις αναφορές μας και παίρνετε κάποια πράγματα. Και χαιρόμαστε πολύ που συμβαίνει κάτι πολύ καλό, μια αμφίδρομη σχέση πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτή είναι η διαφήμιση, αυτή είναι η αναφορά. Να μαθαίνεις το τι συμβαίνει έξω στην αγορά και να κερδίζεις και πράγματα. Και για να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα που έρχονται για να βοηθήσουν τη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. Που ουσιαστικά τι θα κάνει, και αυτό το τελευταίο beat the bomb είναι. Όλα είναι προς το τέλος τους δηλαδή. Τελειώνει αυτή η 14η χρονιά και μπαίνουμε στη 15η χρονιά και ετοιμαζόμαστε για ένα πάρτι που θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε το πάρτι. Θα το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε με παρέα. Θα σας πω σε λίγο καιρό, γιατί εδώ βλέπω λίγο τα πράγματα.
3: Πάντως ότι θα γίνει, θα γίνει.
0: Θα γίνει. Ακόμα και αν το κάνουμε μόνοι μας, να ξέρεις εδώ. Γιατί με ακούω διάφορα πράγματα.
3: Μόνοι μας είναι στις 4 μας.
0: Πέντε μας. Πέντε είμαστε.
3: Α, πέντε είμαστε.
0: Πέντε είμαστε. Να το κάνουμε σαν πρωινό σφαίρα κάπου. Σε πειράζει. Εσύ να έρθει ο κόσμος να μας.
3: Βρε πάρτι να γίνει και όπως γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ. Κίκι,
4: εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο.
3: Το πρώτο θα παίξει,
0: Το πρώτο κατευθείαν, ναι, τι είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Τι ωραία φωνού λένε αυτοί. Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Αχ, πόσο χαίρομαι που σας ακούω. Πολύ καλά.
0: Πώς σας λένε.
6: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου γλυκιά, πού τηλεφωνείς.
6: Από Χαλάνδρη.
0: Έχεις παίξει ποτέ.
6: Πέρσι είχα πιάσει γραμμή, τώρα πάλευα και δεν μπορούσα και τώρα.
0: Μου ρε τι γλυκιά, αυτά καταλαβαίνεις. Αυτή η ακροάτρια τώρα δεν είναι.
3: Πέρσι κέρδισες τουλάχιστον.
6: πέρσι κέρδισα, ναι.
7: Τι?
6: Είχα παίξει το Beat the Bomb, ναι, πάλι, και φοβόμουν πάρα πολύ και το σταμάτησα νωρίς.
7: Πόσο δηλαδή?
6: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά...
7: Έχεις φάει τα λεφτά?
6: Ναι, αμέσως.
3: Μαμάν και εσύ, ρε παιδί, δεν είσαι κονόμα, αμέσως.
7: Με τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό, παιδί? Πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου, εσύ?
6: Δεν είμαι μικρή.
7: Δεν έχει καμία σημασία.
6: Είμαι αλλά... του 79.
7: Α, πολύ ωραία. Είσαι σαν την Άνση. Ναι. Στην ηλικία της Νάνσης.
1: Μάλιστα. Έχω πάει ακόμα 47 του Νοέμβριο.
7: Ναι, διότι είσαστε την ίδια χρονολογία.
6: Η Νάνση είναι μπουμπουκάκι.
1: Είμαι μπουμπουκάκι, αλήθεια είναι, και εσύ είσαι μπουμπουκάκι.
2: Εσύ είσαι σαν να κάθει.
6: Σας έχω δει όπου τρώτε στο... Να το πω.
7: Βεβαίως να το πει, στην νησιώτησα.
6: Στην νησιώτησα, ναι. Αλλά τρεπόμουν να έρθω. Είσαστε πολύ όμορφο ζευγάρι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κακώ τρέπεστε να έρθετε όμω. Εκτό αν ήμουν με το πυρούνι στο στόμα συνέχεια.
2: Ήταν λαδωμένο.
7: Ήταν λαδωμένο και φοβάσαι να σα λερώσω.
6: Κύριο.
7: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί, παίζει Beat the Bomb. Μακάρι να κερδίσει και αυτή τη φορά. Μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου. Δεν ξέρω καν που θα σταματήσει. Α ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. 3-2-1 Παναγί. Beat the Bomb παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 5 ευρώ. 35. 55. 75 ευρώ. 95.
6: Φτάνει. Stop.
1: Καλέ.
7: Ηρέμησε. Ηρέμησε.
2: Δεν μπορεί.
7: Αχ, γλυκιά μου.
3: Πόσο είναι, 95?
6: 95, εκεί
7: φτάνει.
3: Φτάνει, καλέ.
2: Δεν αντέχω τη συγκίνηση.
7: Για να δούμε. Πού θα πήγαινε, για να δω.
5: 105. 135 ευρώ. 175.
3: Ρε Σταυρούλα.
5: 195.
3: Ρε Σταυρούλα.
7: Άλλο ένα εκατοστάρικο, ρε Σταυρούλα.
6: Αχ, πω.
7: Δεν πειράζει, μωρέ Σταυρούλα.
6: Φοβάμαι πάρα πολύ.
7: Γιατί, μωρέ, είσαι τόσο φοβητσιάρα?
1: Δεν πειράζει,
7: όμως. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
6: Οικιακά, δεν δουλεύω.
3: Α, εντάξει.
7: Οικιακά, γι' αυτό μάλιστα. Ωραία, παιδάκια.
6: Έχω δύο.
7: Να τα χαίρεσαι μέσα από την καρδιά μας.
6: Ευχαριστώ.
7: Να είναι
6: και
7: γερά και ευτυχισμένα.
6: Να χαίρεσαι τα παιδιά.
7: Να σου δώσουμε και ένα ακόμη δώρο, γιατί είσαι τόσο γλυκά. Πραγματικά η φωνή σου μου λένε. Να σου δώσουμε ένα από εκεί, από ένα μια δωρεάν επιταγή. Να είσαι από
1: fivefashion.gr και με τον κωδικό NANCY20 έχει 20% έκπτωση. Μια δωρεάν επιταγή 650 ευρώ, ένα δώρο από εμά για σένα, από χειρουχάρε. Στείλουμε ένα μήνυμα στο Instagram.
2: Όχι, αυτό θα μιλήσω μαζί τη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Να μου στείλει για να.
7: Φιλάκια πολλά στα βρούλα,
1: δεν θα πάρω εγώ το κινητό σου. Φιλάκια πολλά.
6: Σε ευχαριστώ. Φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος. Το πε, το πε, ο παπαγάλος.
8: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
9: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
10: 1881
11: 1961
12: 5050
11: 1471
13: Ναι!
14: 1212
13: Μπράβο!
15: 1940
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνεσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
6: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
14: Τι να μας κάνει?
13: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
14: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
15: Πρωινό σφαίρα

0: Λοιπόν, και φτάσαμε στα 16 λεπτά πριν από τις 18 του μηνός σήμερα. Να και ο Ιούλιος που έφυγε η πρώτη του εβδομάδα, πλάκα-πλάκα, από τις 12 μήναν 11 εβδομάδες. Και Παναγή, που έχεις κανονίσει να πας φέτος διακοπές?
1: Κεφαλονιά θα πάω, που θα πάω. Είναι το... Πήγε ο Καραγιαννάκης στο σπίτι μου τώρα, κάτσετε. Πού άλλου, πάω αλλού.
0: Πήγε το σπίτι, οπότε θα
2: πάω.
1: Πήγε το σπίτι.
2: Για τον νοικιάζα, βγάζει κανένα φράγκο, χαμένε.
0: Βέβαια, νοικιάζε το τώρα να βγάλει ένα μεγάλο ποσοστό από τα λεφτά που έδωσε.
1: Κάτσε να το χαρώ λίγο, ρε Γρηγόρη μου.
0: Βρέα να το χαρεί κανένα άλλο, εσύ να το χαρίσει μετά. Θα χαρούν τα παιδάκια σου.
1: Τα παιδάκια μου. Έχω να το χαρώ, Γρηγόρη μου.
0: Οπότε διακοπέ φέτο εκεί. Θα είναι έτοιμο, δηλαδή να μπορεί να μείνει φέτο εκεί.
1: Θα είναι, ναι.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Επισήνα έκανες?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σου βάλω τζακούζι στο μπαλκόνι, άμα θες.
0: Τζακούζι δεν μου αρέσει καθόλου. Το συχαίνω με το τζακούζι.
1: Δεν του συχαίνεις τζακούζι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το τζακούζι.
2: Και να ναι.
0: Τι είναι το τζακούζι, τι είναι? Δηλαδή, καταρχάς το ότι βρίσκω, βλέπω νερό που είναι έτσι σε αυτό το. Σε ένα μικρό μέρος. Και...
1: Καλά, δεν θα πάρω, θα πάρω τη λεκάνη για τα ρούχα να βάλω νερό.
3: Κανένα τζακούζι. Το υπέργειο τζακούζι είναι πολύ πιο καθαρό από τις πισίνες.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, γιατί ελέγχεις πιο εύκολα την καθαρότητα του
4: σίγουρα.
3: Νερού.
4: Σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι influencer, οπότε τζάμπα θα το πάρω.
3: Σωστά, εσύ για το story θα το πάρει.
0: Εγώ δεν ξέρω, το τζακούζι ποτέ δεν το συμπάθησα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή που μπαίνω μέσα σε ένα τέτοιο κουβά με νερό.
4: Που σου κάνει μασάζ.
1: Γρηγόρη μου, δεν σου είπα τη λεκάνη τώρα.
0: Εντάξει, δεν μ' αρέσει,
1: Υπάρχουν τζακούζι τα οποία είναι τεράστια.
0: Συχαίνω με τα τζακούζι, πειράζει, ρε φίλε. Άνθρωπο είμαι και εγώ.
3: Επειδή είναι αυτό το πλαστικό κάτω,
0: κάτω,
3: γιατί
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι όλο.
3: Ποιος έχει κάτσει εδώ,
0: ποιος έχει κάτσει εκεί, σε ίδια σημεία.
1: Άμα μου το κάνουν εδώ, θα σε βάλω μέσα να στραβήξω φωτογραφία.
0: Δεν θέλω να μπούμε στο τζακούζι, ρε φίλε. Δεν θέλω. Τζακούζι και βλέπω πόσο κοινά και ακριβά αυτά.
1: 15.000.
0: 15.000 και δεν παίρνω να με το ποδήλατο.
3: Τι να κάνει, ρε φίλε,
0: 20. Τι να κάνει,
3: 15.000.
1: Τα καλά, τα μεγάλα το σου έχουν.
3: Αζήτε για πάρτι. Να μπει κόσμος.
1: Αφού ξέρεις τα
4: μεγάλη τα πηγαίνια.
0: Μπορείς να δεις λίγο, Παναγία, που πήρε το όνομα του το τζακούζι. Γιατί λέγεται τζακούζι?
3: Ακούζι.
0: Γιατί λέγεται? Έλα, μην με
3: ενδιαφέρει. Τζακούζι.
0: Ναι, τζακούζι. Τι σημαίνει τζακούζι, γιατί λέγεται έτσι?
3: Κάνα Ιαπωνέζικο θα είναι, δεν θα είναι τίποτα αυτό.
0: Γιώργο, εσύ πρώτο Θεό που λες για διακοπές πέτος?
3: Τίποτα, Ρόδο, λέω να έρθω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Α, θα πάμε και Ρόδο, ναι.
0: Α, στη Ρόδο, Ρόδο, πάμε για δουλειά, δεν πάμε για διακοπές.
3: Μετά χωριό θέλω να πάω οπωσδήποτε.
0: Πα πάνω, τη πρωτεία. Μετά έτσι για κάνα μπανάκι πουθενά.
3: Κάνα μπανάκι, πού να πάμε.
4: Εκεί
3: στο κάνω πολλά μπανάκι.
0: Κάνει μπανάκι.
1: Κοίτα αυτό, α πούμε τώρα εδώ γρηγόρα.
0: Πόση ώρα είναι το χωριό η
3: παραλία? Το σπίτι. Α, τέταρτο έχει εκεί σίποτα εγκουμενίτσα. Σαγιάδα, ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Να, 4.000 έχει. Θα μου το πάρει δώρο.
3: Αυτό είναι ωραίο. 15 λε τον κόσμο.
0: Αυτό είναι ωραίο. Τέλειο, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Ναι. Αυτό είναι, αυτό χωράει 5 άτομα έξω.
1: Ορίστε, δεν θέλετε να μου κάνετε ένα δώρο για το σπίτι?
0: Μου λέω, πηγαίνω σε κάτι ξενοδοχείο.
4: Δεν θέλω να το έχουμε πάρει.
5: Μην με κοιτάς, δεν θέλω.
1: Ένα τζακούζι, ρε παιδί.
3: Το μπορώ να βάζω να σου
5: δείξω. Μην μου το δείχνει.
1: Άμα βάλετε από 1000 ευρώ καθένα να βάλετε, μου το πείτε.
4: Ρε Παναγιώτη, μα έχει ξεχαιώσει το βάλει τα
3: ποδόσφαιρα. Δεν θα πάρουμε εμεί σπίτι ποτέ.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, φίλε, σοβαρά. Άρα εσύ σίβοτα από εκεί,
3: Εκεί, χωριό, ναι.
0: Ορίστε, εδώ πέρα.
3: Εσείς που θα πάτε, παιδιά,
0: μου
3: τι θα κάνετε.
0: Χάρης ο Λεπιδάκης αμέσως εδώ, συνεργάτη τη εκπομπή μα.
3: Τι.
0: Το τζακούζι πήρε το όνομά του από την οικογένεια Τζακούζι. Μια ομάδα Ιταλών μεταναστών που ίδρυσαν μια αμερικανική εταιρεία κατασκευή αντλειών στι αρχέ του 20ου αιώνα. Στα μέσα τη δεκαετία του 40, ένα μέλο τη οικογένεια, ο Καντίτο Τζακούζι, δημιούργησε για πρώτη φορά φορητή αντλία υδρομασάζ. Στόχος του ήταν να βοηθήσει το μικρό του γιο, ο οποίος έπασχε από μια σοβαρή αρθρίτιδα, θα παρακαλώ, να κάνει φυσικοθεραπεία με ζεστό νερό στην άνεση του σπιτιού του. Το 1956 η εταιρεία κατοχύρωσε την πατέντα της μπανιέρας με ενσωματωμένο σπίδα και συνδρομασάζ, το Roman Bath, και την κυκλοφόρησε στην αγορά. Είδες
3: ότι μέσα από μια... Θα σου δώσω 50 ευρώ να πας.
1: Τι 50 ευρώ, 1000 ευρώ.
0: Μέσα από μια περιπέτεια, φίλε.
1: Νίκο μου, εσύ 1000 ευρώ.
0: Μόνο μου, ναι. Άστο infotainment, ρε χάρη μου. Άστο infotainment, ρε φίλε μου. Άστο χάρη μου. Διασκέδαση, χαρά. Δεν είπαμε να μην πούμε και μια είδηση. Να πούμε. Ο Χάρης μου στέλνει infotainment. Άστο, βρε χάρη. Πάμε χαρά, λίγο χαρά, ρε φίλε. Να γελάσουμε. Να παίξουμε.
4: Να δώσω ένα δώρο που έχω εδώ.
0: Να δώσουμε ένα δώρο, να γελάσουμε.
4: Λέει το gen.gr, κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Λέει το gen.gr, εκεί θα βρει τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροπέδια. Πει τα παπούτσια από ελληνικό e-shop που ξέρει ότι η γυναίκα και το στυλ απαιτεί χρόνο. Λέει tangen.gr και στέλνεις μήνυμα στο Viber 693-610-1022 γράφοντας λέει tangen για το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Νίκο, εσύ πού θα πας διακοπές?
6: Εμείς θα πάμε μία εβδομαδούλα Μύκονο.
0: Μύκονο!
1: Αυτός είναι πλούσιος και τσιγκουνεύεται τα 1000 ευρώ για τον τζακούζι μου.
6: Από το νησί αυτό.
0: Θα πας Μύκονο, θα παίξεις μουσική.
6: Όχι, όχι, θα πάμε διακοπές.
0: Καταρχάς να σας πω ότι Μύκονος πιο φθηνή από ποτέ.
3: Ορίστε, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Όχι, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Τρεις φορές κάτω από πέρσι τα δωμάτια. Ναι, ξαναλέω, δεν ξέρω. Για να μην πω, δεν μιλάω για Αύγουστο. Τώρα πάντως, αυτοί που πηγαίνανε στη Μύκονο λένε ότι είναι τρεις φορές, δηλαδή αν έκανε ρε παιδί μου 500 ευρώ, είναι τρεις φορές κάτω. Φαντάσου.
6: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Νομίζω ότι οι Μυκονιάτες καταλάβανε, Παναγή, την αυτή Μυκονιάτες.
1: Καιρός ήταν.
0: Νίτο, όλοι,
1: γιατί αλλά... υπήρχε αυτός ο μύθος που έλεγε ότι η Μύκονος δεν είναι για τους Έλληνες. Το θυμάσαι, ναι, όλοι το έχουμε ακούσει, ναι, αυτό έτσι.
0: Λίγο κάπου την άκουσαν κάποια στιγμή. Όχι όλοι πάλι. Πάλι μιλάμε, μην παρεξηγηθώ.
6: Ένα δεκαήμερο Χανιά.
0: Ένα μεγάλο. Α, και δεν Χανιά.
1: Βέβαια. Πληρώνει ο κύριος Στόπος.
3: Δεν κάνει πλάκα. Μπαίνω τώρα να κλείσω τρίμερο. Τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Μύκονος. Για δύο ενήλικες δωμάτιο. 517 ευρώ.
0: Τρεις μέρες.
3: Τρεις μέρες διανυκτέρευση.
4: Αυτό δεν είναι πανάκριβο, τι μου λέει.
3: Σε 9,2, έτσι, καλό τώρα, όχι.
0: Όχι,
1: τι θες να σου κλείσουμε, ρε, πόσο με 50 ευρώ.
0: Το φτηνό, το 50 ευρώ.
4: Για δύο βράδια 500 ευρώ.
0: Τρία βράδια σου λέει 160 ευρώ.
4: Τρία βράδια ή δύο
3: βράδια. Τρία βράδια, 329 κι άλλο.
0: 300 εκεί είναι.
1: Τι θες,
0: άμα θέλεις. Πέρυσι αν έμπαινες θα πήγαινες
3: εκεί. Ψηλά, έτσι, αλλά βρίσκεις εκεί. Τώρα να πούμε...
4: Σε ποια περιοχή.
0: Σε ποια περιοχή.
3: Είναι καλό αυτό το 309.
6: Σε ποια περιοχή.
1: Πήγαινες στο Δερβαίνι άμα θες με ένα 50
4: κομμάτι. Εκεί θέλω, εγώ μένω στο Δερβαίνι με ένα
3: 50.
0: Από 810, 379. Δηλαδή, το λέω ειλικρινά, θα το έχετε έτσι μαράζει να πάτε στη Μύκονο κάποιοι. Είναι, και αυτά βέβαια τώρα θα μου πείτε δεν είναι και.
3: Έχει προσφορές για το τρίμερο τώρα.
0: Ναι, θέλω από τώρα ένα τρίμερο, ένα 500 ευρώ. Το λέμε με τη λογική ότι πα στη Μύκονο. Αλλά θέλω να πω, άμα παίρνει 800 ευρώ, και αυτό φαντάζει τεράστιο, δεν το συζητάμε.
1: Εσείς πού θα πάτε?
0: Εμείς θα πάμε Ελαφώνησο που είπαμε όπως πάντα. Εκεί φτωχά, ωραία, οικονομικά.
1: Σας έμαθα την Ελαφώνησο, σα άνοιξα τα μάτια.
0: Θα πάρουμε μαζί, παίρνουμε φαγητό από εδώ.
1: Και ψυχή μου, έπιασε κάτι σπίτι σου.
0: Τι να κάνουμε, και αυτό είπε. Είναι κάτι σπίτι,
4: πάρει,
0: να πάμε
4: στον Αρώνη πηγαίνουμε.
0: Τι πέρα από τον Αρώνη, άμα δεν πάμε στον Αρώνη, τρώμε μαγειρευτό στο σπίτι.
1: Θα μαγειρεύει, να άντσε
4: μαζί. Όχι, καλέ, ούτε καν.
0: Από εδώ θα πάρουμε φαγητό. Θα μας φτιάξει η μαμά της.
1: Τα περάκια.
0: Ναι, πια θα πάρουμε μαζί, ναι.
1: Κυραφιλιό, φτιάξε τα περάκια.
0: Καλό κεράκι, θα πάμε εκεί, τσουκουτσούκου.
1: Στα ξέρεις, όπως κατεβαίνω από
6: την Βόρπα. Ναι, μετά την Ελαφώνησο.
0: Μετά τίποτα, πίσω.
1: Μετά Σαο Πάολο. Τι που θα πάει. Τα φέρνει τα περάκια για πλήσιμο.
0: Αλήθεια σας λέω τώρα σοβαρά, δεν είναι για πουθενά, είναι πολύ ακριβά. Δεν είναι για πουθενά.
4: Τι λες καλή.
0: Εσύ πήγαινα εγώ, δεν υπάρχει φράγκο. Δεν θα δώσω.
1: Θα πας μωρέ μετά Μεγάλη Παναγιά.
0: Αυτό άστο τη Μεγάλη Παναγιά, γιατί έχω το τάμα εκεί. Δεν θα πάω Μεγάλη Παναγιά, λες και θα πάω στο Μονακό. Εντάξει, θέλω να πω.
6: Εντάξει, γιατί τα άλλα που είπαμε.
0: Οικονομία, καλά, τίποτα.
1: Στο Μονακό δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, Γρηγόρη μου.
0: Ναι, τίποτα. Γιατί οικονομία, τα... αφήστε τα αυτά. Μικόνους και αυτά που λέτε εσείς που έχετε λεφτά και τα κονομάτε από εδώ. Τα κονομάτε.
1: Τα μεταξωτάβρα και αγρηγόρη μου.
0: Και εμείς που φαίνεται ότι βγάζουμε λεφτά στην πείνα ο Γρηγοράκης.
1: Θέλουν και επιδέξιου κόλου.
0: Εγώ δεν έχω κόλο επιδέξιο, έχω μεγάλο.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε, πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, το καινούργιο του Αργυρό?
1: Όχι, δεν είναι καινούργιο, παιδιά. Είναι. Το βάλαμε την Παρασκευή πρώτη φορά γιατί το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι που έχει βγει εδώ και 10 χρόνια, αλλά τώρα ξανακάνει καριέρα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μετά από σένα.
0: Είναι αντισηκωμένη τώρα, ποιο ξέρει.
2: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είναι
3: το
2: σακάνι.
3: Από σένα το λέει.
1: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
0: Τα έχω καταλάβει. Μην κάνει. Πίστεψε με, χωρίς να θέλω, είμαι πιο έξυπνο από ό,τι φαντάζεστε.
3: Μετά από σένα.
0: Και επίσης θέλω να σα πω και κάτι, έχω και γυναικεία σκέψη, να το ξέρετε. Η μισή μου σκέψη είναι γυναικεία.
1: Για μένα λέτε τώρα.
0: Ναι, για σένα λέμε.
1: Τι λέτε για μένα?
0: Όλα αυτά είναι όλα, είναι όλα στην ώρα του. Αυτά.
2: Χειρουργική ακρίβεια.
0: Ακρίβεια. Αν τώρα δεν το πάρεις αυτό είδηση, τότε ευχαριστώ εσύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μαζί μας στη Σένεκα Medical Group. Έτσι, να θυμάστε ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ο φίλος μου Θοδωρής, που μπορείτε να μπείτε και στο Instagram να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Σένεκα που στις 13 Ιουνίου διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Μια απίθανη εμπειρία. Παιδιά, ειλικρινά το έζησα κοντά με τον Θοδωρή και έπαθα πλάκα. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Μπείτε στο SenecaMD, μία λέξη, senecamd.com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία από τη Σένεκα. Γιατί εντάξει, εμένα όλους τους φόβους που είχα πάνω στο θέμα της μεταμόσχευσης μαλλιών μου τους πήρε η Σένεκα. Γιατί είδα από κοντά πώς γίνεται και είδα και το αποτέλεσμα του Θοδωρή. Μπορείτε να δείτε στο Tonight ή να το συναντήσετε στο Road Show και να τον δείτε. Δείτε τα μαλλιά του που πλέον όλοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν καταλαβαίνουν καν ότι έχει βάλει μαλλιά. Έκανε απίθανη δουλειά ο γιατρός. Μπράβο του.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Anti-Pollution Face Cream με δίκτυο προστασίας 30, μυελουρονικό οξύ, βιταμίνη C και ε και πανθενόλη ενυδατών και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Dermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αυροφυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Το νερό το μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, raw the ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Betabet, παιδιά, που είναι η εταιρεία που ασχολείται με την ενοικίαση ή την πώληση ιατρικού εξοπλισμού. 30 χρόνια τώρα, σαρώνει, νούμερο 1 εταιρεία πραγματικά εδώ στην Ελλάδα. Και να θυμάστε ότι ό,τι και αν χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, betabet.gr. Να θυμάστε επίσης ότι από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα, είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Αλλά είναι υπέροχη και φανταστική. Betabet.gr, μπείτε με το πρώτο και έχετε το τηλέφωνό τους στην άκρη. Ξαφνικά δυστυχώς τους χρειάζεσαι αυτούς τους ανθρώπους. 6936-10-10-22 για το δώρο που έχουμε στο τέλος του μήνα από την κλήρωση που κάνουν δώρο τα παιδιά.
2: Η hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλου δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
9: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι.
3: Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
0: Και λέγες πω πω ρε φίλε, ένα ωραίο αμάξι. Έχει χαθεί, πες το ρε Γιώργο, βοήθησε με λίγο.
2: Τι είναι αυτό ρε φίλε, τι έχει χαθεί?
4: Εγώ και τώρα το
2: τι
4: λέω.
2: Τι ψάχνουμε.
0: Έχει χαθεί, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτοί που καταλαβαίνουν καταλαβαίνουν.
4: Παντέλο μου, κλείσε εσύ, δεν πειράζει, είσαι μέσα για το...
0: Παντέλο, πάντως, να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι.
2: Παντέλος, πες φλάω το, κάτσε.
0: Γεια σου, Παντέλο, γεια.
4: Λοιπόν, παιδιά, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγή,
4: αυτό ήταν!
0: Έλα, πάμε παιδιά! Έλα, καλή εβδομάδα παιδιά!

0: Μακεδονίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ο Πάης Ζουζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 20 ώρες από τώρα. Το δίδυμο φωτιά Πάνος
3: αν δεν
0: και Νίκος.
3: Ο Νίκος πάλι.
0: Και πρώτο Θεός εμείς εδώ αύριο Τρίτη. Να είσαστε καλά, καλημέρα, είναι καλοκαίρι. Βρείτε ωραίες στιγμές να περάσετε, μην περιμένετε μόνο τις διακοπές σας. Καλή υπομονή και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξε το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
0: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
0: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
22: Σεπτόνα Τέρμα Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Hey! Σφαίρα 102-2.
24: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
25: Όπα, γιατί ακούγομαι από το πηγάδι τώρα. Α, καθώς έφτιαξε. Νίκο, Γιώργο, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνεται εδώ και ακουγόμαστε έτσι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Θα τα φτιάξω όλα. Για ακού. Καλημέρα παρόλα αυτά. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Δεν ξέρω, κάτι φταίει, ε.
26: Κάτι μικροφωνίζει.
25: Μισό. Προσθέτω. Κοινωνέρ. Πάω σε μουσική και έρχομαι να βγω.

είμαι τώρα. Ελπίζω να με ακούτε δυνατά και καθαρά. Όλα καλά. Κάποιο μάτι. Δευτέρα, 10 και 4 το πρωί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Σβέρα 102.2. Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και πότε πήγε 8 Ιουνίου, αναρωτιέμαι. 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Νίκο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στείλτε μου το μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Έχουμε και σφαίρα password, έχουμε και δώρα, έχουμε και θέατρα, έχουμε και τραπέζια. Τι άλλο να δώσω? Ό,τι μου πείτε, θα το δώσω, θα δώσω κάτι άλλο. Προς το παρόν αυτά, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Το πατάω να ξεκινήσουμε. Α, Κατερίνα Λιόλιου και αγάπη μου, με γεια σου. Και τον άλλον, τον Φακίνο. Καλημέρα και καλό να περάσουμε.

0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Πώς σε λένε?
2: OMG,
1: έχω επίθεση.
0: OMG για τρία λόγια.
2: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητρο είμαι με τη φίλη μου.
0: Α,
2: πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
0: Ναι, η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
2: Στόχη μου.
0: Ναι.
2: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
0: Ένα boyfriend.
2: Ναι!
0: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
2: Μα αυτό να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
0: Α, η φίλη.
1: Πώς σε λένε εσένα?
2: Μάντι.
1: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
0: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
2: Όνομα είναι το
0: Μάντι.
1: Ναι, καλέ,
0: ναι,
1: μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
0: Κάτσε, ξάπλα. Γεια.
1: Ξάπλα. Νικόλα.
0: Ξάπλα, Μάντι.
1: Έλα, Νικόλα.
0: Ξάπλα.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
1: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
2: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752024324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Χάιπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζομάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 2751066500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752097782.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27 510 76 037
15: και 6944 411 643.
16: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
17: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
16: Οκ.
17: Τι οκ.
16: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
17: Ε, τότε φύγαμε.
16: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
18: Συγκεκριμένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
22: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
23: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
23: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
28: Σπάρα Βάιμπερ 6936-10122.
29: Σφαίρα 102-2.
30: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102-2. 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και καλή εβδομάδα βεβαίως να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Γίνεται λίγο ψηλό χαμό σήμερα για Δευτέρα. Εντάξει, δεν μας την έκανε τη χάρη. Ο Κηφισός περνάει λίγο δύσκολα στην κάθοδο από το ύψος Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα, δεν θα κολλήσει κάπου ιδιαίτερα. Από την άλλη, η Κηφισίας χαλαρή, ωραία, μια χαρά και στα δύο τα ρεύματα. Και Μεσογείων και Κατεχάκη έχουμε λίγο στην Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, έχουμε Βασιλή Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού, Ηλιοπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά. Αυτή την ώρα έχουμε λίγο στον Πειραιά, εκεί όπως πας για λιμάνι, και έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά γίνεται λίγο χαμούλης. Στην Αττική Οδό τώρα μικρές καθυστερήσεις, όχι τίποτα τραγικό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία. Και καθυστερήσεις του πεντάλεπτου στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. 6936-10-102 είναι το Viber. Μηνυματάκια περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, πώς περάσετε το Σαββατοκυριακό σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, Πάνω Κιάμου και κάτι καλοκαιρινό και επιστρέφω για να δούμε τα του καιρού πια.
31: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

Παράλληλα, κουνάω και τον καφέ μου, τα παγάκια. ASMR αυτή τη στιγμή. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου, φύγαμε για καιρό. Καιρός με 33 άρια, βροχές και καταιγίδες. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει η εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Όμως περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά και τα δυτικά. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απογευματάκι, και μέγιστη θερμοκρασία τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη. Απλά στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν κάποιες ελαφρές βροχούλες. Μακεδονία Θράκη επίσης βροχούλες με 32 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, καταιγίδες τις απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει αρκετή ζέστη. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα το ίδιο, και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια και 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Ωραιότατα. 6936 10 102 το Viber. Μηνυματάκια, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την δεύτερη

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολύ αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω το. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω αυτό.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγόρη, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό πήρε το όνομά
3: του. Από ποιο είναι?
2: Δεν θα το πω.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός, χώρης της Βαλτικής.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Κάθε στιγμή περισσότερα. Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια

0: Μπέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής 11 ακριβώς Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Το καλοκαίρι, παιδιά μου, δεν θέλει βιασύνη. Αλίμονό μας αν βιαζόμασταν. Θέλει στιγμές. Θέλει καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή έτσι λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής ή μια τυχερή ακροάτρια κερδίζει το δικό του beach set. Στείλτε τώρα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση, γιατί το επόμενο δώρο μπορεί να είναι δικό σου. Κρύο λοιπόν, τη λέξη κρύο θα στείλετε στο 6936 10 102. Τώρα έχω μικρά αλλά πανέμορφα ελληνικά νησιά που θα νιώσεις σαν να σταμάτησε ο χρόνος, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Η Δονούσα, στο βορειοανατολικό άκρο των Μικρών Κυκλάδων, παραμένει ένα από τα πιο ανεπιτίδευτα νησιά του Αιγαίου με λιγότερους από 200 μόνιμους κατοίκους. Απίστευτο, ε! Προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή. Η Δονούσα πρέπει να είναι πανέμορφη. Η Κάσος επίσης είναι από εκείνα τα ελληνικά νησιά που μοιάζουν να έχουν μείνει έξω από το χάρτη του μαζικού τουρισμού, σκαρφαλωμένη στο νοτιότερο άκρο των Δωδεκανήσων, ανάμεσα σε Κάρπαθο και Κρήτη. Στην Κάσο το καλοκαίρι, λέει, κιλά χωρίς βιασύνη. Επίσης η Νήσιρος δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί του Αιγαίου. Γεννημένη από τη δύναμη του ηφαιστείου της, φιλοξενεί το νοτιότερο ενεργό ηφαίστειο της Ελλάδας και ένα από τα πιο εντυπωσιακά γεωλογικά τοπία της χώρας. Είναι η Σήμη, πανέμορφη, είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά εμένα η Σήμη, με τα πολύ πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια που αγκαλιάζουν έτσι το λιμάνι, και νομίζω θεωρείται δικαίως ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας, η αρχόντισσα των Δωδεκανήσων. Έχω κάποια άλλη νησί, όχι, αυτά προτείνουν. 6936 10 102 είναι το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η νέα γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. 10 επιτυχίες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Ανεβάστε τα παιδιά για μη σας νοιάζει και τίποτα. 29 λεπτά μετά από τις 11 είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και επειδή μας έχει πιάσει το κατά καλό καιρό και δεν αντέχουμε άλλο, το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα κυριολεκτικά από την Αθήνα. Είναι το Sirene Blue Luxury Beach Resort, είναι η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Αδειάστε το μυαλό σας στο Roof Garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Beach Luxury Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όταν ο οργανισμός σου δεν αντέχει άλλο και σου λέει κοντεύω να σκάσω, πρίξιματάκι από εδώ, κατακρατήσεις από εκεί, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S Detox από τη Superfoods. Είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι, μην πάτε πουθενά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Η κατσαρίδα της Παϊνά με το ποντίκι. Το ποντίκι του Παϊνά με τη γάτα.
3: Της
2: γάτας της Παϊνά με το σκύλο. Το σκύλο του Παϊνά με τον άντρα. Του άντρα του Παϊνά από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της Παϊνά η κατσαρίδα.
3: Κοίτα λυσίδα, φίλε.
2: Συγκλονιστικό.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μαρκέτ.
8: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Χελένη Κανέλη.
13: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
16: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
17: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
16: Και ποιος ξέρει?
17: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
16: Μα τι λες?
17: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
17: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
16: Τηλέφωνο 27510-66500.
17: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
18: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
19: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
20: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
19: Οκ.
20: Τι οκ.
19: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
20: Τότε φύγαμε.
19: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
21: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
22: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
23: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από το Μικέλ και την El Greco. Κάθε μέρα ένας τυχερός νικητής κερδίζει το δικό του beach set. Στέλνεις τώρα λοιπόν στο Viber του σφαίρα τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησέ το. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου, ο Νίκος Βέρτης και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πάμε να τους ακούσουμε και βγαίνουμε για σφαίρα Password.

0: Κύριος Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα μάλιστα. 49 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 8 του Ιούνιου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγελού και πάρα πολύ Σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751 06 500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 2758 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε!
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
7: και 69 44 411 643.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
17: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
16: Αλήθεια, για πες.
17: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
16: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
18: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζομαι τη μουσική, ματώνομαι το στίχο.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε!
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
0: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Σφαίρα.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίνα φας. Κατά Κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Σφαίρα.

0: ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Ξημερώνει κι εγώ σου

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τραγούδι το έχω ακούσει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή και το αγάπησα ιδιαίτερα. Είναι ένα τραγούδι των Εντελέχεια. Ο τίτλος του είναι «Τι τραγούδι να σου πω». Προσέξτε τους στίχους.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

0: Κάθε μεσημέρι, 2 με 4, ταξιδεύουμε στη ροκ και έντεχνη ελληνική δισκογραφία.
1: Κοντά στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
9: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
10: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε

0: βάλε.
1: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
12: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
13: Σφαίρα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Κάθεσε. Αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη. Μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Σφαίρα.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Ισυχία, ρε. Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσουμε.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Τρανσφέρα 102-2. Επιστρέψαμε, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 5 μετά τις 6.
1: Τι έχουμε πει, Παναγία μου.
0: 6-9-36-10-102-2. Τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Βρήκαμε και τον νικητή password, το φίλο μας εκεί πέρα. Όλα καλά. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα. Έχει μια συννεφιά σήμερα περίεργη, έτσι. Μια κουφόβραση, μια τέτοια. Έχω γυρίσει και όλη την Αθήνα εδώ. Έχω φάει όλο το καυσαέριο της Αθήνας. Σημαίνει, νιώθω ότι κολλάω ολόκληρο.
1: Αν θέλετε κι εσείς να φάτε κάτι, αλλά να μην είναι καυσαέριο, Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και έχει και ωραίες στάσεις. 5 και 6 του Ιούνιου ήταν στην Κηφισιά και τώρα 12-13 κατηφορίζει στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19-20 στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί στο Basil Bar by Pesto Barilla.
0: Λοιπόν, τώρα αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με την έγκυντη τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Εντάξει, αυτό είναι τέλειο, έτσι. Μάθε περισσότερο στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Συνεχίζουμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί τα διαβάζω τώρα εγώ τους τίτλους και πανέσουν.
0: Σιγά.
1: Μουντιάλ 26. Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει. Να μου τα εξηγήσει, θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει ο γυρεότερος σκόρερ των παγκοσμίων πολέμων. Κυπέλων, συγγνώμη.
0: Τι λες, Ελίνα.
1: Συγγνώμη. Είπανε το Ρονάλντο τώρα γέρο εδώ.
0: Είναι 40 χρόνων για το ποδόσφαιρο.
1: Είναι
0: για το ποδόσφαιρο μεγάλος.
1: Λοιπόν, ο Ροζέ Μιλά δεν κινδυνεύει, λέει, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Που δεν θα γίνει ο γυρεότερος σκόρε του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα τρελό σενάριο που κάποιος τον εκθρονίζει.
0: Mm.
1: Θα είναι 41 ετών ο Ρονάλντο. Αν όλα κυλήσουν έτσι ιδανικά και φτάσουν στον τελικό, θα είναι 41 ετών στο φετινό Μουντιάλ. Οπότε,
0: ναι,
1: αν σκοράρει, δεν θα μείνει στην ιστορία όσο γυρεότερος. Θα
0: ανέβει
1: από την τρίτη στη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Θα προσφεράσει τον Πέπε. Πέπε.
0: Α, τον Πέπε τον Βραζιλιάνο, τον Πορτογάλο.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Θα βλέπει όμως την πλάτη του Ροζέ Μιλά.
0: Ροζέ Μιλά, ναι.
1: Κατέχει ένα ρεκόρ που δεν θα το σπάσει, λέει, ούτε ο Ρονάλντο. Το 1990 ο Ροζέ Μιλά αποφάσισε να αλλάξει την απόφασή του να
0: αποσυρθεί
1: από την Εθνική Καμερούν και ακολούθησε στο Μουντιάλ. Πέτυχε 4 γκολ και έγραψε το μύθο του που ολοκληρώθηκε 4 χρόνια αργότερα στις ΗΠΑ. Σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών, γεννηθή το 1952, σκόραρε κόντρα.
0: 52, ήσαμε τον πατέρα μου.
1: Και έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει σκοράρει, κάποιος γυρεότερος δηλαδή, σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Άκου να δεις. Ακόμα και αυτά μετράνε, και αυτά τα κοιτάνε.
0: Στατιστικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία αυτά, μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
1: Ζε,
0: μιλά τώρα, τον θυμήθηκα. Δεν θυμήθηκα ότι παίζει στο Καμερούν. Γιατί θυμάμαι το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Οπότε σου λέει και να σκοράρει ο Ρονάλντο φέτος.
0: Είναι ο Ζε, μιλά,
1: θα είναι 41 ετών.
0: Ναι, θα πρέπει να παίξει ο Ρονάλντο άλλα 2 χρόνια και να σκοράρει, που το Μουντιάλ είναι άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή ο άλλο Μουντιάλ τώρα ο Ρονάλντο δύσκολα προλάβει. Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι σε 44-45, καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι 45 ετών.
0: Δύσκολο, δεν θα παίξει.
1: Δεν θα παίζει.
0: Όχι, με το 45.
1: Εκτό και αν παίξει και του κάνουν μια πάσα για να βάλει ένα γκολ. Για να σπάσει το.
0: Δύσκολο τον πάρει τώρα στην Εθνική 45.
1: Όλοι stop, ναι, να σκοράρει λίγο ο Ρονάλντο για να πιάσει το μύθο.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν γίνει αυτό, λες.
0: Όχι, αυτά δύσκολα που λες. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά παίζει. Υπάρχει κάποιος που είναι πιο μεγάλος από τον Ρονάλντο που παίζει.
0: Δεν ξέρω τώρα όλες τις ομάδες, τα ηλικιακά τέτοια. Ο Ρονάλντο είναι από τους γυρεότερους, παιδί μου.
1: Από πόσο χρόνο παίζει ο Ρονάλντο?
0: Τώρα από από μικρός, φαντάζομαι. 18, 19, 20.
1: Κάθε χρόνο παίζει.
0: Κάθε 4 χρόνια είναι το Μουντιάλ.
1: Όχι, ενώ κάθε χρόνο παίζει σε ομάδα.
0: Στην εθνική είναι.
1: Δεν έχει σταματήσει να παίζει.
0: Δεν έχει σταματήσει. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Πόσα λεφτά που έχει βγάλει.
0: Πώς έρχεσαι, δεις.
1: Αυτά. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από. Κάτσε να θυμηθώ. Να ακούσουμε κάτι από Άννα Βύση. Νομίζω είναι από.
0: Όχι, ξέρετε ποιο θέλω.
1: Ποιο?
0: Το τραγουδά του Σαββατοκύριακο. Συνέχεια και δεν ξέρω γιατί.
1: Σου έχει κολλήσει.
0: Μου έχει κολλήσει. Θέλω και την Καρμπή Διονύση Χινάς, που ήταν και βιντεοκλιπάρα η κετάρα εκεί, φοράει κάτι ζαρτιέρες, κάτι τέτοια. Το και ζήσαμε μόνο για λίγο και χωρίσαμε.
1: Αυτό γιατί σου είχε κολλήσει?
0: Δεν ξέρω, τραγουδάω σε αυτό το κείμενο.
1: Φόραγε ζαρτιέρες και έτυχε σε αυτό το βίντεο κλιπ.
0: Φοβερό βίντεο κλιπ.
1: Εγώ το θυμάμαι αν φάω το βίντεο κλιπ. Μιλούσανε.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Κάτσε να μπω να δω το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, μπες βίντεο κλιπ. Μπείτε βίντεο κλιπ όλοι, ρε. Έλα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γιάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: Ελλάδα μου, ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Όπου και να είστε, εδώ παρέα μέχρι τις 8 στο απογευματινό Σφαίρα. Δεν αντέχεις να είσαι όλη μέρα σε ένα γραφείο? Θες να είσαι έξω, να γνωρίσεις κόσμο, να μιλάς και να πετυχαίνεις στόχους? Η CQS, κορυφαίος εργοδότης για το 2025, αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι για σένα, μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
1: Η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει το Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo στην Αθήνα, με θέματα Fractures Navigating Opportunity through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και πάρα πολλά άλλα. Μην μείνετε θεατές, είναι μέρα των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, τώρα διάβασα κάτι που μου θύμισε ένα βίντεο που είχα δει στους άχαστους με το Ράπτη, ο οποίος έλεγε για μια ιστορία που είχε ζήσει στο Ολλανδία. Πού ήσουνα? Κάπου ήσουν στον Μπριτζ, κάπου ήσουνα. Ναι. Λοιπόν, στη Ρώμη. Μία κοπέλα, μια τουρίστρια.
1: Με τις κροκέτες.
0: Ναι, κάτι είχε πει.
1: Θα δώσει 70 ευρώ.
0: Και δεν έρθουν εδώ για τη χωριάτικη.
1: Καλά, τους κάνουν.
0: Άσε μας, μωρέ και εσύ.
1: Ναι, 14 λοιπόν, ευρώ η χωριάτικη, ρε.
0: Παγίδα, η έξαλλη τουρίστρια που χρεώθηκε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Κατήγγειλε, βέβαια.
1: Πού.
0: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη.
1: Η Ρώμη, το ξέρει ότι στη Φοντάνα την Τρέβη έχουν βάλει πώς.
0: Το έμαθα, ναι.
1: Ναι. Στη Φοντάνα την Τρέβη πληρώνει με πώς. Είναι στη Φοντάνα την Τρέβη, πληρώνεις με πώς. Πας μετά, λες, περπατάς στη Ρώμη που λένε η Ρώμη.
0: Είναι ωραία, πόλη, η Ρώμη.
1: Ναι, η Ρώμη, το Παρίσι. Πας μετά στη Ρώμη, σου λέει δύο τζελάτο, 44 ευρώ, ρε. 10 ευρώ η μπάλα, ρε. Λες και τη φέρνει ο Κέσταρας ο ίδιος, ρε. Έτσι εδώ. Μετά λένε στον Μπριζ, πήγαμε στον Μπριζ, ωραίο τον Μπριζ. Μια γραφική πόλη σαν τα Γιάννενα, έτσι με ποτάμια μέσα και
0: η Άμφισσα τη. Πώς το πες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχα πει.
0: Είναι
1: στον Μπριζ, δύο πατάτες, δύο κροκέτες, 70 ευρώ, ρε. Δύο πατάτες. 18 ευρώ η χωριάτικη και η φέτα χωριστά. Για να βλέπεις τον Άγιο Προκόπη.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Εκεί
0: στην Πιάτσα Ντεσπάνια.
1: Ναι.
0: Πήγε τουρίστρια, κάθισε και έφαγε δύο παγωτά, 44 ευρώ. Το κατήγγειλε βέβαια αυτό. Και έρχεται τώρα λοιπόν αυτό και φωτίζει ξανά το ζήτημα των υπερτιμολογήσεων σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης. Έγινε viral αυτή η ανάρτηση, με την επισκέπτρια να περιγράφει μια εμπειρία που, όπως υποστήριξε, κατέληξε σε υπερβολικό λογαριασμό, χωρίς να έχω, λέω, σαφή εικόνα των τελικών τιμών.
1: Ναι.
0: Ήρθε μια απόδειξη 44 ευρώ. Έτσι. Ούτε, λέει, έβαλα γαρνίρισμα, ούτε πρόσθεσα κάποια υλικά. Δύο μπάλες το κάθε παγωτό.
1: Αυτό σου λέω. 10 ευρώ η μπάλα.
0: Ναι. Η ίδια ανέφερε ότι λόγω γλωσσικού φραγμού δεν αντιλήφθηκε εξ αρχής το τελικό κόστος. Η πραγματικότητα όμως αργότερα, όσο κατάλαβε, ήταν πάρα πολύ έντονη. Οπότε πήγε, το κατήγγειλε, πήγαν οι άνθρωποι στο μαγαζί, πήγε η αντίστοιχη εφορία εκεί,
1: ναι.
0: Του κάναν έλεγχο. Γιατί τόσο ακριβά, γιατί τόσο εγώ χρεώνω.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος καλά κάνει και το χρεώνει. Από τη μία, λες έτσι, όσο ο καθένας χρεώνει ό,τι θέλει. Απ' την άλλη, ναι, οκ. Okay. Και διαμαρτύρεστε μετά ότι στην Ελλάδα οι ξένοι έρχεστε και λέτε «Oh my God, the water in Acropolis του Euro». Το Euro, Ιουσία.
0: Το Euro ή το νερό στην Ακρόπολη.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει.
0: Τι λε.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά τον.
0: Το Euro, το νερό είναι πολλά.
1: Τον μπα. Και στο Breeze και σε αυτά πολλά είναι τα νερά για τέτοια.
0: Ναι, είναι στο Breeze.
1: Ιουσία Ακρόπολη χιά.
0: Σωστά.
1: Ancient Greek.
0: Το Euro είναι πολλά.
1: Τον fuck with us. take the pool and go.
0: Σε παρακαλώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
2: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
13: Δεν πήγες ως Αλαμπάντα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
14: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
13: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
16: Για Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ιστο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιο σου

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: πειράζει τα μηχανήματα. Γιατί πειράζει τα μηχανήματά μου. Εγώ πειράζω τα βιβλία σου. Στο παιδί μου μιλάω. Είδατε πόσο αυστηρή μαμά είμαι, έτσι. Είδατε. Τώρα εγώ την έχω σκίσει τη γάτα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι 7 παρά 20 και πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και διεκδικείτε το πρώτο μας το δώρο, το οποίο είναι καταπληκτικό και τα δύο δώρα είναι καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Waterfun Water Park. 2-11-700-79-31, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάρετε την οικογένεια, την παρέα, τους ανθρώπους σας, να ζήσετε μια μέρα γεμάτη δροσιά, χωρίς να κάνετε κανένα ταξίδι. Μόνο μέχρι την έξοδο 5 θα φτάσετε τη Αττική Οδού. Θα μπείτε μέσα και κατευθείαν μπαίνετε σε mood διακοπών. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες, κοκτέιλς. Waterfun Water Park. Waterfun.gr για να μπείτε και στο site.
1: Γράφει ο Γιώργος εδώ στο Viber. Παιδιά, πριν ένα μήνα στη Ρώμη, ένα κιλό σοκολατάκια 115 ευρώ. Ρε, 25 ευρώ η χωριάτικη.
0: 110. Τι σοκολατάκια πήρατε, ρε Γιώργο?
2: Σοκολατάκια.
0: Και τι ποσότητα πήρατε? Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Βγείτε στον ένα και βρείτε μας το τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Το όνομά σου?
3: Αμάξης.
1: Αμάξης.
3: Θανάση.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Θανάση μου.
0: Πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο, ε?
3: Ναι, σε εσάς ναι.
0: Ναι, σε εμάς ναι.
1: Σε ποιους άλλους παίρνεις δεύτερη?
3: Παίρνω και στα παιδιά στο πρωινό.
0: Α, εντάξει. Εμείς κάνουμε welcome όμως.
1: Καλώς ήρθες στο Θανάση.
0: Καλώς ήρθες στο Θανάση στην παρέα μας.
1: Κάνουμε welcome στο Θανάση. Πάμε Θανάση, 3, 2, 1 και... Το βρήκα.
0: Το βρήκες, ε?
1: Ναι.
0: Εσύ το
3: βρήκες? Όχι, δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα γιατί δεν άκουγα καλά.
0: Άλλη μία φορά, άλλη μία φορά στο Θανάση.
1: Ναι.
0: Το βρήκατε.
1: Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
0: Το τόπες. Το τόπες λέγες.
1: Το πελέκ παρεστή.
0: Θανάση, φιλάκια.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Γεια.
0: Σόπαρε εσύ. Καλά, εσύ έχεις το πω, Γιάννη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τα έχετε βρει την πρώτη εβδομάδα της
1: Χρήστας. Ναι, εννοείται.
0: Φιλιά στη Βάσο την Πετράκου, τη φίλη μου, στην Αντιγόνη. Πολλά φιλάκια. Ακόμα αναρωτιούνταν φορέα της Αρτιέρης και την καρπή στο βίντεο κλιπ.
1: Το όνομά σου?
3: Χριστόφορος, παιδιά.
1: Πού είσαι, δουλειά?
3: Καλό απόγευμα. Σχολάσαμε και γυρνάμε.
0: Τι έχεις, Χριστόφορε, γιατί μιλάς έτσι?
1: Είναι κουρασμένος.
3: Είναι λίγο κομμάτια.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Μεταφορέας.
3: Κοντά είσαι.
1: Ναι.
3: Σε λογιστική με
1: χειριστή. Έχει και ζέστη αυτή την περίοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δουλεύω σε ψυγεία, οπότε καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει. Σε ψυγεία?
1: Ναι.
0: Τι κάνεις σε ψυγεία?
1: Μεταφέρει πτώματα.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
3: Ψυχόμενα πράγματα.
0: Προϊόντα ψυγείου.
1: Αρακά, μπάμιες, φασολάκια, παγωτά.
0: Άρα από το κρύο βγαίνει στη ζέστη και τούμπαλι, ναι. Πιο δύσκολο ακόμα. Ναι.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: 1, 2, 3 και... βρήκατε τώρα αυτό?
1: Όχι, δεν έχω βρει.
0: Α, πάλι καλά. Περίμενε τώρα. 1, 2, 3 πάλι.
1: Βρήκες τίποτα?
0: Έχει και φασαρία. Φτάνω στο Θεό. Το καλύτερο που μου έχει μείνει είσαι εσύ, γι' αυτό. Γιατί κάνεις έτσι? Εγώ θέλω να το απολαύσω. Δυνάμωσε, Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Εννοείται, καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Μαράκι μου.
4: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να μην αγχώνονται καθόλου.
0: Οι πανελλαδικές τελείωσαν σήμερα.
4: Το ξέρω, αλλά δεν είμαι και στο σχολείο τρίτη ηλικίου εμείς.
0: Α, είναι το σχολικές, δεν έχετε τελειώσει ακόμα?
4: Όχι, όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Απλά θέλω να πω να μην αγχώνονται καθόλου τα παιδιά. Ναι. Μιλάω και στον εκπαιδευτικό και στον.
0: Εντάξει, τώρα το να μην αγχώνονται μια κουβέντα είναι. Πώς θα το κάνεις, ναι, αυτό? Απλά προσπαθείς να δημιουργήσεις τις συνθήκες για να έχουν έτσι όσο πιο πολλά γίνεται και η ψυχολογία να είναι καλή από αυτή την άποψη. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Το βρήκα. Πείτε μου.
4: Ένα κτίνο.
0: Ορίστε.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδη δεν είναι?
0: Όχι.
4: Η
0: Πέκκι Ζήνα. Γεια σου, Μαρία μου, φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Έχουμε και πίτσα φάνε, παιδιά.
1: Μετά έχουμε πίτσα φάνε. Τώρα έχουμε το water park.
0: Ναι, να το δώσουμε.
1: Ναι, το δώσουμε. Ωραία, δεν έχει πάρει κανείς, πάμε παρακάτω.
0: Δύο, τι λες καλέ.
1: Δεν περιμένουμε, δεν
0: περιμένουμε. 2-11-700-79-31. Εδώ οι γραμμές είναι κατηλημένες μονίμως.
1: Αναμένεται, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Μελετία.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίο, ωραίο όνομα, χαρούμενο κορίτσι.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, Μελετία, 3-2-1 και. Εντάξει.
0: Το βρήκες.
2: Από πολλά χρόνια να το ακούσω, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Άλλη μία. Ρε Γιάννη, πού να το βρει η κοπέλα αυτό το τραγούδι.
1: Έλα ρε παιδιά, χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Καλά, γεια σου
0: Μελετία. Γεια σου φιλάκια. Έλα τα πάμε να δώσουμε το δώρο τώρα, μην είστε τέτοιοι. Κομπλεξικοί.
1: Χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Ναι.
5: Ναι.
1: Ναι. Έλα. Μ' ακούς.
0: Yeah. Σταμάτα να φωνάζεις.
1: Εγώ μωρέ φωνάζω.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σας. Γεια καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
6: Ρούλα.
1: Ρούλα μου, πάμε να παίξουμε.
0: Μισό λεπτό.
6: Ναι.
0: Θέλουν το τηλέφωνο στο Viber.
1: Ωραία.
0: 2-11-700-79-31.
1: Πάμε Ρούλα. Εντάξει.
0: Πες μου το βρήκες και αυτό.
1: Ναι, ο ύμνος. Πάμε Ρούλα, έλα πες το. Έκανε και πρεμιέρα την Παρασκευή, πάμε.
6: Όχι, δεν το έχω.
1: Είμαι μαζί σου
0: και έχω. Έκανε πρεμιέρα πού?
1: Στο Ελάν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχαμε αναφορές εδώ. Γεια σου!
0: Το
1: γεια
0: Ελάν θα μπορούσε να είναι και το όνομά μου, Ελίνα, είδες, ωραία.
1: Το Βλακάν. Θα μπορούσε να είναι μας. Καλησπέρα.
0: Ρεσοφία, γιατί του μιλάς? Ή ούτε πώς μιλάς εσύ στη μαμά μου?
1: Γιατί συμφωνεί μάλλον.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
6: Σοφία ονομάζω.
1: Σοφία, μου πάμε να παίξουμε.
6: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ.
1: Έλα Σοφία, πες το.
6: Κι αν είσαι σαλάντα.
0: Το τραγούδι πώς λέγεται?
6: Καλοκαίρι μου.
0: Έτσι,
1: έτσι ρε Σοφία. Άντε βρε Σοφία, σκάσαμε.
0: Μείνε στη γραμμή.
1: Μείνε στη γραμμή. Καλή, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ, Σοφία. Καλές βουτιές. Γεια σας. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Σοφίας, η οποία θα πάει να απολαύσει έτσι δροσερές βουτιές με την οικογένεια, Pizza Fan Combo. Έχουμε ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα λαχταριστή και μία πίτσα. Να την πάρετε, να τα φάτε, να καλέσετε τους φίλους σας, να τα μοιραστείτε, να περάσετε υπέροχα. Οπότε πάμε να παίξουμε εδώ για το κόμπο από Pizza Fan. Yeah.
0: Εντάξει παιδιά, το πήραμε το τηλέφωνο. Όλα εγώ τα κάνω σε αυτή την εκπομπή. Το έχετε καταλάβει έτσι. Έχω υδρώσει τη δουλειά.
1: Εντάξει, Ελίνα.
0: Πραγματικά.
1: Συνέχεια.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι.
1: Γεια σας.
7: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
7: Μαρκόπουλος Χρήστος.
1: Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
0: Γιατί λέει το τηλέφωνο, το επιθετό σου?
7: Από συνήθειο.
1: Πάμε, Χριστάρα μου, καλή επιτυχία.
7: Ευχαριστώ, πάμε.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει. Πάμε, Χρήστο, πες το.
7: Δεν το άκουσα άλλη μία.
1: Πάμε άλλη μία. Έλα, Χριστάρα.
7: Δεν το.
1: Κουρκούλη.
0: Εγώ νομίζω ήταν να το ζηλεύω του Μαζονάκη.
1: Όχι, ρε Κουρκούλη.
0: Γεια, φιλάκια, σε ένα βοήθεια. Πακέτο κόμπο πίτσα φαν.
1: Πώς έχω ξεφτυλιστεί στη ζωή μου.
0: Σιγά μου αρκετή, επειδή είσαι μουσικό αυτή.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, το όνομά σου.
7: Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη μου, πάμε να παίξουμε.
7: Για πάμε.
1: Το βρήκα. Πάμε. Πες το Δημήτρη.
0: Το βρήκα. Δημήτρη.
1: Δημήτρη, έλα. Έλα, Δημήτρη, πες ποιος είναι.
7: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι, 3, 2, 1 και.
0: Το βρήκα.
1: Μπράβο. Πάμε, Δημήτρη.
7: Αχ, δεν θα κερδίζω ποτέ, παιδιά.
1: Όταν με κερδίζω.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλά, παιδιά.
0: Τον έχει μουρλάνει τον άνθρωπο.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Εδώ γιατί δεν μου μπαίνει αυτό. Δεν μπαίνει.
1: Καλησπέρα. Ο άλλος λέει φώναζε ο ράπτης και δεν με άκουγε που μιλούσα. Δεν σ' άκουγε κανείς, Θανάση.
0: Παρακαλώ. Η Μαρλένα λέει ο ράπτη ράπλε... φάση λέει. Πότε γεννήθηκε τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, Μαριλένα
1: το
0: μου.
1: 1982.
0: Ρώτησε τον τώρα κάτι για το φεγγάρι, θα σου το πει γιατί είναι ξερόλα.
1: Δεν είμαι ξερόλα, επειδή ξέρω μερικά τραγούδια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ δεν πετάγεσαι σαν την να μην πω πια.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Βικτόρια.
1: Βικτόρια, πάρα πολύ.
0: Από πού τηλεφωνεί?
8: Από Αθήνα.
0: Γιατί γελά?
8: Γιατί με έχει βάλει άτομο που θέλει καθόλου να μου πάρει το τηλέφωνο, απλά μου το παράτησε εδώ πέρα.
1: Παναγία μου, τι πιστόλι είναι αυτό. Κάτσε, βρε παιδάκι μου, κάτσε. Κάτσε, λες 10 λέξεις το δευτερόλεπτο.
0: Μια ερώτηση κάναμε, γιατί γελάς.
8: Γιατί δεν είχα ιδέα ποιον έχει πάρει.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051. 1-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
18: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
23: Το λογαριασμό παρακαλώ.
24: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνα Σοφά,
11: solo divani
10: di qualità.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2. Γεια σα και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα, σε έναν έναν και μία-μία ξεχωριστά. Είτε μα ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, στον καναπέ, στο τραπέζι, στο δωμάτιο.
1: Τραπέζι πάνω.
0: Στο δρόμο. Είτε μα ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε μακριά από εμά, μακριά από το λεκανοπέδιο. Σφαίρα.gr και το application Σφαίρα το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώ δωρεάν. Υπάρχει ένα ελληνικό νησί που είναι ένα από του 10 κρυμμένου θησαυρού τη Ευρώπη, σύμφωνα με το αφιέρωμα που έκανε η The Sun. Υπάρχει η Αστυπάλαια, παιδιά.
1: Έχεις
0: η
1: πάει.
0: Οποία. Έχω πάει, πήγα πριν 2 χρόνια. Επιλέγεται ανάμεσα σε προορισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά, το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό
1: ωραία,
0: τουρισμό.
1: Μην διαβάζεις το άρθρο. Ωραία.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Μου άρεσε πολύ η Αστυπάλαια.
1: Η Σοφία μου κάνει έτσι και έτσι.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Δεν τρελάθηκε το παιδί.
0: Θα σου πω τι έγινε. Δεν έχει πολύ μεγάλη χώρα.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον δεν την εξερευνήσαμε εμείς πάρα πολύ.
1: Ούτε η Κύμολος έχει μεγάλη χώρα, αλλά σ' αρέσει.
0: Τι λες, η Κύμολος. Πολύ
1: τι εννοείς, έχει πιο μικρή χώρα από την Κύμολο. Γιατί η Κύμολος 200 μέτρα χώρα έχει, πέρα δόθε.
0: Ναι, η χώρα της Αστυπάλαιας, τουλάχιστον εκεί που πήγαμε εμείς, ήταν μικρούλα, ήταν μια ευθεία.
1: Είναι σαν τα Κουφονίσια.
0: Όχι, πολύ πιο μεγάλη, πολύ πιο μεγάλη χώρα τα Κουφονίσια.
1: Τα Κουφονίσια είναι πιο μεγάλη χώρα από την Αστυπάλαια. Ναι. Λέει, Αστυπάλαια τι είναι, 5 σπίτια.
0: Εκτός και αν δεν πήγαμε εμείς προς τα πάνω. Είχε μια πολύ μεγάλη ανηφόρα.
1: Είχε μια ανηφόρα εδώ.
0: Εγώ δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Το Caterpillar.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Με ένα βίντεο μου έδειξε την Κύμολο και να πήγε να πεθάνει.
0: Δεν μπορώ, να
1: και μετά πήγε και φάγε 2 κιλά ταραμά για να
0: δεν
1: συνέλθει.
0: Δεν μπορώ. Με τον ταραμά συνήλθε. Εκεί πέσανε οι παλμοί. Αλλά στην ανηφόρα τα είδα όλα. Δεν μπορώ, παιδιά. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι. Εδώ πραγματικά η όταν φτάνει όμω, δηλαδή ειδικά το βράδυ εκεί το απόγειο Σούρο, όπω το λεωβασίλεμα στην Αστυπάλαια.
1: Παραλίε.
0: Είναι μοναδικό. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σοφία παραλίε.
0: Ωραία ήταν. Και εκεί με την κυρία που ψάχνει το γουρούνια, θυμάσαι. Πολύ ωραία, δεν ήταν.
1: Γιατί για τον πατέρα σας.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που είχε 2 γουρούνια. Ναι. Και κατά λάθος έσφαξαν το θηλυκό και δεν μπόρεσαν μετά να υπάρχει αναπαραγωγή και ψάχνε ένα θηλυκό ακόμα. Γιατί.
1: Δεν έχω καταλάβει. Τι, ήταν μια κυρία που έσφαξε ένα γουρούνι.
0: Είχε 2 γουρούνια, ρε παιδί μου, ένα θηλυκό και ένα θηλυκό.
1: Και έσφαξε το θηλυκό.
0: Κατά λάθος σφάξανε, ναι.
1: Πώς κατά λάθος, δεν το έδανε.
0: Δεν το είδα, δεν ξέρω.
1: Έλα,
0: και δεν είχε ένα σε ζευγαρώσει μετά.
1: Και τι μετά την κάνει, την αυτό.
0: Και μα έλεγε τον πόνο τη. Θυμάσαι την παραλία που ήταν πολύ ωραία αυτή.
1: Γιατί δεν μίλησε με τον Αντώνη εκεί πέρα να τα βρούνε. Τέλο
0: πάντων.
1: Είχατε και εσεί τα προβλήματά στην Αστυπάλαια. Γουρούνα.
0: Ποια παραλία. Ναι, και αυτή, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και η άλλη την τελευταία μέρα που μας έπιασε ο πανικός εκεί το οικογενειακό το θέμα που κάναμε πέρα το στην παραλία με τις ξαπλώστρες.
1: Γιατί, ενώ αλλά.
0: Ναι, ναι. Περπατούσαμε, ήθελα να χωνέψουμε. Είχαμε φάει πολύ.
1: Είχατε φάει ένα βυθό.
0: Και κάναμε πάνω κάτω στην παραλία μας και χωνέψουμε. Μιλάμε τώρα για περπάτημα, περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά χωνεύεις έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί
1: έτσι.
0: Με Μάλοξ, συνδυασμός. Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στην Novibet και θέλω να σας πω ότι αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live. Και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA finals σε live streaming στην Novibet. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή από το πρώτο jumble. Το jumble είναι η μέση που πετάνε μέχρι το τελευταίο buzzer. Που λύγει ο αγώνας. Και τώρα με τα νέα pre-builds, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να το παίξεις εύκολα και γρήγορα. Πιο πολλές πληροφορίες στο novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Τώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει η ζέστη. Πολλοί οι οποίοι οδηγούμε και μηχανή είμαστε στη φάση που αλλάζουμε τα κράνη μας και περνάμε στα καλοκαιρινά κράνη. Και τι έκανα το πρωί πριν κατέβω κάτω να πάρω τη μηχανή. Έβαλα αντιλιακό στο πρόσωπό μου, γιατί έχω και τις ευριαγγίες εδώ στο πρόσωπο και μου λέει ο γιατρός Νικόλα μου θέλει μεγάλη προσοχή και να ανανεώνει συνεχώς. Έβαλα λοιπόν το αντιλιακό και αντιλιακό ηλιοντορτή. Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50. Η σειρά Heliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχω πάθει μια αιμονή με το νέο τραγούδι του Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Ναι. Ο Γιώργος Σαμπάνη συναντάει ξανά την Ελεάνα Βραχάλη και όταν συναντιούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι, δημιουργούν πραγματικά κάτι επικό. Το τραγούδι είναι υπέροχο και είναι ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: Πάμε, Νικόλα μου, βγαίνεις. Βγαίνεις, Νικόλα μου.
1: Δεν έχω κάτι να πω. Δεν
0: πες κάτι.
1: Να πω τον εθνικό ύμνο. Σφαίρα 102-2, 26 μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί στο Viber, στο Γιάννη, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στον Αριστοτέλη, στην φίλη εδώ πέρα, στο Θανάση, σε όλους εσάς που είστε καθημερινά απόγευμα εδώ και μας στηρίζετε. Και το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar πάει πέρα στον Μπαρίλα, βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Ξεκινάει 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Έγινε αυτό και είδα φωτογραφίες. Έγινε ο κακός χαμός. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία εκεί. Κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπεριδών, και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία.
0: 6-9-3-6-10-102-2 στο Viber. Σας περιμένουμε. 2-11-700-79-31. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας καθημερινά με τον Σφαίρα 102-2, όχι μόνο με εμάς, γενικά. Και σφαίρα.gr, το Σφαίρα application, το κατεβάζετε από iOS και Android. Υπάρχει και το Σφαίρα Password που τρέχει καθημερινά. Οπότε πρέπει να είσαστε συντονισμένοι και στα social του Σφαίρα, αλλά και στο YouTube για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι παρέα μας καθημερινά. Κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Έχει όμως και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλετε εσείς. Ρίξτε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, μία λέξη όλο, ή μπορείς να καλέσεις το 18 11 33.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: ενώ σφαίρα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό πιο.
3: Ναι, ρε,
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, Κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι.

0: Okay, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Τότε φύγαμε!
0: Okay, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Η Κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάλι!

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό σφαίρα Δευτέρα, λοιπόν, 8 του μηνός, 8 του Ιούνιου. Φτάσαμε στα. Πάει και ο Ιούνιος, το φάγαμε. Τι δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 8 τι... Ιουνίου σήμερα. Τέλος, παιδιά, αυτό δεν είπαμε. Μπαίνουμε Ιούλιο. Τι νομίζει, Σοφία. 8 Ιουνίου σήμερα. Πάει τελείως. Και αργήσαμε να το πούμε κιόλας. Με το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα κάνετε ένα ωραίο ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Στα 3 αυτά διαμάντια, Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία. Εισιτήρια για τον νησιωτικό κάστρο του Τρακάη, βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παράτι Ρούνταλε. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Σε ξενοδοχείο 4 στέλνουμε πρωινό. Κάνεις follow στο Instagram account των Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel. Αφήνεις σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι και πάμε σφαίρα. Ελίνα, όλα αυτά με το Manesis Travel.
3: Σκέψου να έκλεινε ο Θεός τα μάτια του και να πηγαίναμε τώρα στις χώρες της Βαλτικής εμείς οι δύο. Σκέψου ένα ταξίδι στη ζωή, εμείς οι δύο στο αεροδρόμιο. Σκέψου τι παροδία είναι αυτή. Εκεί δεν θες, θες μια κάμερα όπως και να σου λες και να σου λες. Πάρε και τράβα τους τρεις μέρες. Το τι τσακωμούς, το τι φασαρία.
2: Δεν υπάρχει.
3: Θα μας ακούγανε σε όλη τη Βαλτική.
2: Θα φέγαμε... μας ακούγανε από τον τρόπο που θα μπαίναμε στο Βενιζέλο.
3: Θα μπαίναμε στο Βενιζέλο. Ναι. Θα λέγανε όχ.
2: Θα με νευρίαζες με ταξίδι. Το που θα φτάναμε.
3: Αυτό λέω, σκέψου ταξίδι εμείς οι δύο. Γιατί φασαρία μιλάμε. Καλίνα Παπίλα.
2: Νικόλας Δράπτης, που αύριο το έχουμε άχαστος δύο φορές την εβδομάδα.
3: Ναι, βεβαίως. Να πω ότι λόγω του Μουντιάλ οι άχαστοι για τον επόμενο μήνα θα γίνονται διπλές. Διπλές, τι το πες.
2: Ναι, προχώρα.
3: Θα γίνονται διπλές εκπομπές. Κάθε τρίτη εκπομπή θα είναι όπως είναι ίδια και
2: ίδια ώρα.
3: Ναι, την ίδια ώρα. Και τις Πέμπτης θα έχει Watch Party με τον αντίστοιχο Χαβαλέ Watch Party. Δηλαδή θα παρακολουθούμε τον αγώνα τον 11. Γιατί οι αγώνες ξεκινάνε 11 ώρα το βράδυ. Οπότε κάθε Πέμπτη για τις επόμενες κάποιες Πέμπτες, δεν έχουμε βρει ακόμα ποιες.
2: 11 δεν είναι εκεί παίκτες σε κάθε ομάδα.
3: Ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι όταν έλεγε θα παρακολουθούμε τον αγώνα των 11, ότι αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα.
3: Όχι τον αγώνα, γιατί νομίζω ότι είναι 11-1, μετά έχει μία ώρα κενό, είναι 2-4 και μετά ο άλλος αγώνας είναι.
2: Σκοπιά!
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Νικόλας Οράπτης.
3: Σκέψω ότι εγώ θυμόμουν τώρα ότι όταν ήταν το Μουντιάλ της Αμερικής, όχι στην Ελλάδα τότε, όταν ήταν το Μουντιάλ τότε της Αμερικής, το πιο παλιό που είχε γίνει, στα 80s, 90s, μαζευόταν ο πατέρας μου σε ένα καφέ μπαρ που ήταν το βράδυ και βλέπαμε, ας πούμε, Βραζιλία, Σουηδία, ακόμα το θυμάμαι, και ένωνα δύο καρέκλες. Εγώ με είχε μαζί του και ένωνα δύο καρέκλες και κοιμόμουν εκεί.
2: Κλασικό, έχουμε κοιμηθεί στις καρέκλες εμείς.
3: Καρέκλες, αυτό φοβερό.
2: Και η μέση μας δεν έπαθε ποτέ τίποτα.
3: Ποτέ τίποτα.
2: Κατάλαβες. Και τώρα βάζουμε μαξιλάρια, μην πονέσει μεσούλα. Λοιπόν, ο Γιάννης Οσμπούνιας εδώ στον ήχο καθημερινά και αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
2: Αλήθεια λες?
1: Βεβαίως.
3: Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις?
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ. Έλα
3: να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
0: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
0: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα

0: Μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σφαίρα.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: ξέρα.
1: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί

ήσυχος Γιώργης. Γωθέ, γω θέλω μόνο φίλους.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ. Στάση για φαγητό. Στάση για ποτό. Στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Κάθεσε, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα.

0: ημερολόγια και κοσμήματα ιδανικά για γάμο, βάπτιση αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς. Είπες τι δεν είπες. Σαν δυο σταγόνες βροχής. Κι άλλες τέτοιες πίπες.
0: Και αυτό.
2: Μένω μέσα σου γλιδώνω. Και πετάω τα κλειδιά. Είσαι πάντα το οξυγόνο. Όταν αναπνέω φωτιά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Μάστερ. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Μάστερ. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037
3: και 69 44 411 643.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Σφαίρα.

Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: σέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα. Ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

απλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Ακούτε Σφαίρα 94,4.
1: Το επόμενο και τελευταίο κομμάτι αυτής της μικρής παρενθέσεως είναι από και για τον αξέχαστο Σπύρος Αγοραίο.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Ούτε που μπορείς να φανταστείς

σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Αν είναι έτσι, αγάπη, είναι η ώρα, η στιγμή. Η κατάλληλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Και μόνο τέτοια. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Και εγώ, το μόνο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.